Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John. Hey guys, it's Bruno Mars. This is Alicia Keys.

0: Radio Κρήτης 102,8.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: μαμά.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Πάρε με μαζί σου.
0: Can't take my mind.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Πάρε με μαζί σου.
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνεί

Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Hello, I'm Sam Smith.
2: This is Elton John.
3: Hey guys, it's Bruno Mars.
4: This is Alicia Keys.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαραπίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλημερούδια, Λαβρίτιο Κρήτης 102,8, Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη. Ξεκινάμε καινούργια εβδομάδα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
15: Καλημέρα και από μένα, καλημέρα σε όλους. Χθες είχαμε μεγάλες γιορτές και σήμερα μεγάλη μέρα.

0: Ήρωνα στρατή, πάνω απ' όλα, παιδιά, είναι να ξέρουμε ότι ο καιρό θα είναι ωραίο και ότι θα περάσουμε μια ωραία μέρα σήμερα, εδώ, στο Ηρακλιάκι μα, το ωραίο. Πάμε να δούμε λοιπόν πώ θα πάει ο καιρό σήμερα. Δευτέρα, 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 21 βαθμοί η ελάχιστη. Είναι μια χαρά. Πρέπει να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι.
1: Σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, 100%.
0: Βέβαια. Και θα έχουμε φυσικά και την ωραία τη θερμοκρασία και τον ήλιο, υγρασία στα νορμάλ επίπεδα του Ηρακλείου, λίγο παραπάνω έτσι νεράκι, λίγο αντιλιακό και θα είμαστε μια χαρά.
1: Για κλιματισμό και θέρμανση, πάντως, ο Climatologic είναι η λύση και θα είμαστε μια χαρά με τις αντλίες θερμότητας, τους ηλιακούς θερμοσύμφωνους, τους αφιγραντήρες, όλα που θα τα βρούμε σε ένα μέρος, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου. Εκεί στο δρόμο προσγάζει. Δεξιά θα τους βρούμε και 2810-254. 2-22, κλείστε το ραντεβού σας και ρωτήστε ό,τι θέλετε.
0: Στα Βέντο και η Βιαδά μου έρχεται τώρα. Για σένα, πάμε να το ακούσουμε.

0: 8, εδώ είμαστε πρωινή και χωρίς καφέ δεν ανοίγει το μικρόφωνο με τίποτα.
1: Παιδιά, εμείς εδώ είμαστε εξαρτημένοι από το ξεκίνημα της ημέρας με καφέ και φυσικά ξέρουμε και από καλό καφέ. Το John Coffee έχει ανοίξει τώρα και στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και φυσικά εκεί όχι μόνο καφέδες και φρέσκους χυμούς και σμούθις, γλυκά, αλμυρά, σνακ, ό,τι θέλεις μπορείς να το βρεις και όλα πεντανόστιμα.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
8: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
5: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα.

0: Ήταν η Δανάη και κι άλλο. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Είναι σήμερα του Αγίου Παντελεήμονα, που η μαμά μου το έχει. Τι να σου πω τώρα, δεν μπορείς να καταλάβεις. Του Αγίου Παντελεήμονα, ήρθαν από το χωριό της και εγκαταστάθηκαν στο Ηράκλειο. Θεωρεί ότι είναι προστάτης
1: της οικογένειάς της.
0: Και κάπως να σου πω την αλήθεια, λέγε. Μας το έχει περάσει λίγο και εμάς.
1: Βέβαια, έτσι.
0: Γιατί ό,τι πει η μάνα είναι νόμος, παιδιά. Επίσης, εχθές η μάνα αυτή γιόρταζε, διότι ήταν της Αγίας Παρασκευής.
1: Χρόνια πολλά. Και σήμερα γιορτάζει ο αγαπημένος μας ακροατής εδώ, φαρμακοποιός της καρδιάς μας, ο Παντελής.
0: Έχουμε σήμερα σε πολύ κόσμο να ευχηθούμε.
1: Και ο κύριος Παντελής, ο διευθυντής του Αστορία.
0: Και τα νύψια μου.
1: Πω, σήμερα δεν προλαβαίνουμε να κερδιόμαστε.
0: Ανθούσα λοιπόν Παντελήμων, Παντελής, Παντελεημονία, Παντελίτσα, Παντελίνα. Mm-hmm. Χρόνια τους πολλά, θα τους πάρουμε σε όλους Άνθη και υπέροχα λουλούδια. Θα πάμε μέχρι Heaven Events λοιπόν, που είναι το ανθοπολείο που τα έχει όλα, λουλούδια που ξεχωρίζουν. Έχει απάντηση, μεγάλη ποικιλία στα λουλούδια και τις ανθοδέσμες, γλάστρες, δώρα για κάθε περίσταση. Αναλαμβάνει γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις με προτάσεις υψηλής αισθητικής, αλλά και βαπτιστικά πακέτα και μπομπονιέρες.
1: Ολόκληρο Heaven ανθοπολείο, είναι. Παιδιά, ολόκληρο, και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μένει μόνος του. Αν είναι δυνατόν.
0: Όχι, με λουλούδια.

πήγαμε για κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και μαζί με όλους που γιόρταζαν και είναι ψυχές μου.
1: Αχ, τι ωραία!
0: Παρασκευές,
1: τα και
0: η μαμά
1: μου.
0: Τις Αγίες Παρασκευής εμείς έχουμε. Εντάξει.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια ήταν λίγο περίεργα φέτος.
1: Πάντα.
0: Γιατί είχαμε το χαμό της γιαγιάς μας.
1: Δεν έχει να κάνει για τα παιδιά, πάντα θα κάνεις κάτι. Δεν πέσει. Δεν
0: πιστεύω ότι
1: να γλιτώσανε τα μικρά από το
0: δεύτερο. Η μία μανιψιά έχει γενέθλια 25 Ιουλίου και γιορτή 26.
1: Άκου τώρα.
0: Οπότε έτσι θα κάναμε λίγο νταμπλ. Εντάξει, τη κόψαμε μια τουρτίτσα σε ήρεμο.
1: Εντάξει,
0: κλίμα, αλλά...
1: παιδί, είναι, θα του κάνει την γιορτή του. Δεν γίνεται.
0: Πώ γίνεται, πώ μεγαλώνουν έτσι, πώ περνάει ο χρόνο. Τι θα κάνουν. Πρέπει να κανονίσουμε διακοπέ, να περνάμε ωραία.
1: Αλλά μην τα λε εμένα αυτά. Εμένα η νηψιά μου προχτέ ήταν που την πήγαινα στου παιδότοπου και στα πάρκα για να παίξουμε στι τσουλήθρε. Και τώρα έρχεται να κάνει λέιζερ στα ελμέντ και δίνει πανελίνιε.
0: Εντάξει, μπορείτε ακόμα να πάτε στι τσουλήθρε όμω, δεν υπάρχει.
1: Άλλο αυτό. Δεν χωράει, είναι πιο ψηλή από μένα το διανοεί. Άμα τη δει.
0: Τι πιο ψηλό από σένα, Βεργιάννη, είσαι ψηλό. Δεν γίνεται να είναι πιο ψηλό από σένα.
1: Κι όμω, δεν το πιστεύει. Έρχεται η Τίνα, την είχε δει μία φορά. Η Τίνα Μιλωνάκη, δικιά μα. Την είχε δει μία φορά στα παιχνιδομαζέματα που ήταν μικρέ, δημοτικό και ερχόταν και τύλιγαν δωράκια και άχθια και δεν ξέρω και ότι. Και προχτέ τη βλέπει πάλι μαζί εδώ πέρα και μου λέει: τι εννοεί, αυτέ είναι που είχε φέρει. Λέω: ναι, τι ταΐσαμε λίγο παραπάνω, ρίχνουμε λίπασμα εμεί.
0: Μπράβο, Γιάννη,
1: τα πόδια και ψηλώνουν.
0: Με τα δικά μου θα δούμε τώρα. Κανονικά φαίνονται προ το παρόν.
1: Έτσι περνάνε τα χρόνια, παιδιά 30-40 ακούμε από μέλη. Τώρα έτσι και πάμε να αναχωρήσουμε.

0: Εδώ ονειρεμένα, ωραία, Λίζα Στάνσφιλτ και Μπάρι White, All Around the World, το ακούσαμε μόλις τώρα, αλλά Radio Crete 102,8 με Μαρία Λιαδάκη και Γιάννη Καπνίδη εδώ το πρωινό και πάμε να δούμε πώς έγραψε η ιστορία η σημερινή μέρα. Το 1922,
1: τι έγινε?
0: Με νόμο 2905 είναι ο νόμος, θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Αυτό που εξελίχθηκε σήμερα σε πανελλήνιες και δεν ξέρω και εγώ τι. Θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα 1922. Στη φυσικομαθηματική σχολή. Ναι. Από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: 100 χρόνια δηλαδή.
0: Τι να κάνουμε. Και ακόμα εκεί είμαστε. 100 χρονών σύστημα. 1940 ο Bugs Bunny κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία κινουμένων σχεδίων Ένας Άγριος Λαγός.
1: Τον αγαπώ τον αυτό λέγω, τον λατρεύω.
0: Oh, what's up, Doc? Αυτό μου αρέσει
1: ακριβώς.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραία τον κάνει.
0: Βέβαια τον κάνω, ωραία, δεν το συζητάμε. Και το 1953 υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βορείου Κορέας η ανακοχή με την οποία τερματίζει το πόλεμο της Κορέας. Έκτοτε, το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα Κορέας αναβαθμίζεται από τάγμα σε σύνταγμα και θα επαναπατριστεί τον Οκτώβριο του 1955. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Πράγματα σαν σήμερα το 1948 θα είχε γενέθλια αν ζούσε ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο Έλληνας ρόκερ μεγάλος, και το 1992 έφυγε από τη ζωή η πολύ αγαπημένη μας η Τζένι Καρέζη. Και εμείς τώρα πάμε να ακούσουμε μουσική. Επιστρέφουμε στο βίντεο.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
3: Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
2: Νούμερο 3.
4: Αλήθεια τώρα.
5: Αλήθεια τώρα.
2: Νούμερο 2.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
1: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
1: Στα κοντά, στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
1: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
5: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
6: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
7: Ίως. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ίως Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δραγκομαγευτείτε!
6: Ίως. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
8: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
9: Αγάπη, τρέξε!
1: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
9: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
1: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
9: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
1: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
9: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
1: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
9: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ομικρον εψιλον.
1: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλημέρα σας, είμαστε εδώ λίγο μετά τις 7, Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη. Ξεκινάμε μαζί και αυτή τη βδομάδα και αυτό το πρωινό.
16: Καλημέρα και από μένα λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, η καλύτερη μουσική είναι εδώ στο Love Radio Κρήτης.

0: έχουμε κλιματολότσικ, δεν έχουμε bad dreams.
1: Έτσι.
0: Έχουμε sweet Πέστα. Dreams, διότι έχουμε το κατάλληλο κλίμα στο γραφείο και το σπίτι. Ηλιακού δερμοσύμφωνε και αφιγραντήρε, όλα σε ένα μέρο. Θα βρίσκουμε εδώ Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και εκεί τα πάντα για την ψύξη και τη θέρμανση στο γραφείο, στο σπίτι, στο εξοχικό, όπω εσεί θέλετε.
1: Έτσι. Και σωστά αυτοποθετημένα όλα τα σώματα στο σπίτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνει τοποθέτηση να ξέρει
0: και
1: τι κάνει.
0: Και τα after sales.
1: Βέβαια, γιατί αν έχει θέμα με τα air condition και είσαι αλλεργικό και δεν μπορεί και βύχει, τότε πρέπει να πάρει μια διαφορετική συσκευή και εκεί τα ξέρουν όλα. Ο καιρό σήμερα λοιπόν Δευτέρα θα είναι πάρα πολύ ωραίο, έθριο στο Ηράκλειο 31 βαθμοί, μέγιστη θερμοκρασία 21 βαθμοί, ελάχιστη. Είναι ό,τι πρέπει για να κάνουμε βολτούλα. Όλα αυτά με του καύσωνε από ό,τι φαίνεται ήταν ένα κακό όνειρο. Τις επόμενες ημέρες, εκτός από αύριο Τρίτη που θα έχουμε μια πολύ μικρή άνοδο, να ξέρετε ότι τις επόμενες ημέρες έρχεται κι άλλο αεράκι και θα είναι ακόμα πιο δροσερή η ζωή μας στο Ηράκλειο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται τώρα. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Λαβρεδιοκρίτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και συνεχίζουμε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις ακόμη ένα πρωινό. Ελπίζω να έχετε φτιάξει τα καφεδάκια σας, να είστε έτοιμοι, διότι τώρα είναι η ώρα που τεντωνόμαστε και πολλοί από εσάς προχθές συζητούσαμε με κάποιους γονείς για τα Summer Camp. Γιάννη μου,
1: ωραία.
0: Που τώρα θα σηκώνεστε, θα ετοιμάζεστε για τα summer camp. Μου λέει μια μαμά, δεν αντέχω, τάψε τα παιδιά μου να κοιμούνται. Διότι και με τα summer camp τα ίδια προβλήματα. Πάλι μαγείρευα, πάλι από τις 7 τα σήκωνα, πάλι. Είναι ζόρι και το summer camp για το γονιό.
1: Αχ, κάτσε, το summer camp τι είναι?
0: Το summer camp τα πας από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Έχουν δραστηριότητες, έχουν τα καλλιτεχνικά τους.
1: Δεν είναι σαν την κατασκήνωση. Εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Όχι,
1: έτσι πως το
0: πες. Εξαρτάται το summer camp, υπάρχουν πάρα πολλά είδη. Αλλά θα του βάλεις το φαγάκι του, θα του βάλεις
1: τα ίδια.
0: Τα ίδια.
1: Σκοπός να το ξεφορτωθείς.
0: Σηκώνονται ξημέρωνα.
2: Εγώ, τι καλός.
0: Δεν είναι το ξεφορτωθείς, γιατί όταν δουλεύουν και οι γονείς
1: δεν είναι
0: εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο, παιδιά. Αυτό λέω.
0: Αλλά τα παιδιά μου καλοκαίρι, δηλαδή αυτό το καλοκαίρι που είχαμε εμείς. Που σηκωνόμασταν με τις γιαγιάδες.
1: Καλά, άστο.
0: 10-11 η ώρα. Βλέπαμε τα κινούμενα τα σχέδιά μας. Δεν υπάρχει.
1: Όχι, όχι, όχι. Ευτυχώς έρχεται εδώ το δικό σου το τραγούδι και για κάποιους από ό,τι φαίνεται είναι cruel, είναι σκληρό το καλοκαίρι. Ace of Base, Cruel Summer έρχεται τώρα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
1: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες, μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια, 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Νίκος Απέργης και Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο, ένα τραγούδι που παίζει για πρώτη φορά εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είναι το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις. Το αγαπάμε πάρα πολύ και για αυτό το λόγο. Και ο Νίκος Απέργης εδώ μας έκανε την έκπληξη με την Δάφνη Λόρενς. Συνεργάζεται δισκογραφικά μαζί της, ένα ντουέτο έκπληξη. Ο τίτλος είναι ίσως αύριο, κυκλοφορεί από την Panic Platinum. Τη μουσική και τους στίχους έγραψαν ο Βασίλης Κουμεντάκος, Λεωνίδας Σόζος, Δάφνη Λόρενς και Ρίπεν. Και ήθελα να σε ρωτήσω. Εδώ, τι γίνεται με εσένα και αν είχες πάει ποτέ κατασκήνωση που είπα πριν.
1: Όχι, εμένα οι γονείς μου αγαπούσαν και με έπαιρναν μαζί τους διακοπές. Δεν με παρατούσες κατασκηνώσεις όπως εσάς, πήγαινες εσύ.
0: Πήγα μία φορά πόνο πήγα όταν ήμουν έκτη δημοτικού, γιατί είχα λυσάξει. Γιατί κάθε χρόνο.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι ήθελα να πάω κατασκήνωση, απλά κάτι δεν βόλευε. Δεν είναι ότι. Γιατί πήγαιναν όλοι τις μαθητές μου και ήθελα και εγώ να πάω.
0: Λοιπόν, τα summer camp τότε ήταν κατασκηνώσεις, τα λέγαμε, και ήταν 15 μέρες.
1: Ακόμη υπάρχουν κατασκηνώσεις, Βρεγιάννη. Είναι άλλο, τον άλλο.
0: Εντάξει, εγώ πήγα μια εβδομάδα ενώ ήταν 15 μέρες, γιατί μετά φεύγαμε, ερχόμασταν Κρήτη εδώ ταξίδι. Οπότε πήγα για μια εβδομάδα στην κατασκήνωση εκεί. Πέρασα υπέροχα, έκανα καινούριους φίλους.
1: Γιατί δεν ξαναπήγες?
0: Γιατί μετά στην πρώτη γυμνασίου μεγάλωσα και είχα άλλα φροντιστήρια, ιστορίες και δεν πήγα. Στην έκτη δημοτικού δυστυχώς δεν πήγα τα προηγούμενα χρόνια. Και το έχασα. Πήγα μόνο μια χρονιά, αλλά ήταν πραγματικά φανταστική.
1: Εσύ θα του είχε εκεί, θα τραγουδούσε, θα χόρευε, θα παίζετε.
0: Καλά, σε εξουθενώνουν.
1: Ήσουν το κέντρο ή ήσουν πιο ήσυχο?
0: Όχι, όχι, ήμουν ήσυχο, αλλά σε εξουθενώνουν τόσε δραστηριότητε είχε όλη μέρα, δημόσιε κατασκηνώσει που πέθανε το βράδυ, δεν θυμόμαστε πώς μας λέγανε.
1: Ναι.
0: Ναι.

0: Και δεν ξέρω αν εσείς έχετε ένα θέμα έτσι με το τι καφέ θα ξεκινήσετε την ημέρα, με τι καφέ. Θα ξεκινήσετε με ζεστό, θα ξεκινήσετε με κρύο. Εγώ η αλήθεια το πρωί μαζί με τον Γιάννη τον Καπνούδη ξεκινάμε με ένα εσπρεσάκι.
1: Έτσι.
0: Ή με κάνω αμερικάνο ζεστό. Και στη συνέχεια έρχεται και ο Φρέντο Εσπρέσο.
1: Έτσι, έρχεται και ο Φρέντο Εσπρέσο και όλα αυτά. John Coffee φυσικά. Είναι η καλύτερη επιλογή. Καφέ φρέσκο, ωραίο καφέ φτιαγμένο εκείνη τη στιγμή. Έρχεται στην πόρτα σου φυσικά με delivery και νέο σημείο στη λεωφόρο Ικάρο 79 που προστίθεται στην ήδη υπάρχουσα αλυσίδα καταστημάτων.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Σταυρίδιο Κρήτης 102,8, Μαρία Λιαδάκη και Καπνίδης Γιάννης στο μικρόφωνο και πάμε μια βόλτα στο βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Τώρα που είναι καλοκαίρι, τώρα που πλησιάζουν οι διακοπές, πρέπει να πάρουμε ένα ωραίο βιβλιαράκι και να το διαβάσουμε και να περάσουμε όμορφα. Αυτό που θα σας συστήσω θα είναι γι' αυτό το καλοκαίρι, γιατί έχω διαβάσει έτσι 2-3 τελευταία βιβλία και νομίζω ότι η Χώ του Στέφανο Αλεξιάδη είναι ένα βιβλίο που θα μας προβληματίσει πάρα πολύ. Είναι όλο αυτό το κύμα με τους influencer. Το βιβλίο ξεκινάει με μία influencer που μετακομίζει σε ένα καινούριο σπίτι, μπαίνει μέσα, ξεκινάει με έναν τρόπο που όλοι λένε πόπο τώρα αυτά σκέφτονται influencer και σε πιάνει λίγο έτσι μια, πώς να το πω, δυσανασχετής όταν το διαβάζεις, γιατί λες τώρα καλά όλο το βιβλίο θα είναι πώς σκέφτεται μια influencer, γιατί πραγματικά ο Στέφανος Αλεξιάδης μπαίνει στο μυαλό, από ό,τι φαίνεται, όλων αυτών των κοριτσιών που η ζωή τους γυρίζει γύρω από μια φωτογραφία, γύρω από ένα like, γύρω από ένα follow. Και επομένως όλο αυτό σε κάνει να σκέφτεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά και όντως ανοίξτε το βιβλίο, συνεχίστε το, διαβάστε το, πραγματικά θα σας ενθουσιάσει. Όλοι λένε ότι είναι το καλύτερο βιβλίο του Στέφανου Αλεξιάδη. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου και φυσικά εκεί μπορείτε να πάρετε και επιτραπέζια και άλλα πράγματα που θα απασχολήσουν δημιουργικά το
1: καλοκαίρι. Θα τα πάρουμε σας, διότι είναι και η ώρα των διακοπών, οπότε ένα βιβλίο στο χέρι είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να έχεις, διότι αν πας δεν ξέρεις ποτέ πώς θα σου βγει η παρέα στις διακοπές. Οπότε μπορεί να σου βγει βαρετή, μπορεί να σου βγει σπαστικιά. Με ένα βιβλίο στο χέρι τα αποφεύγεις όλα αυτά, παιδιά.
0: Έτσι, και έρχεται τώρα ο Bruno Mars και Jazz Mai. Πάμε να τον ακούσουμε.

0: Σαν να το αφιερώνουμε στην κίνηση είναι αυτό το τραγούδι. Λαβρέντιο Κρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Σαν να το αφιερώνουμε πραγματικά στην κίνηση. Μα σου κλείσα τα σχολεία. Μα σου μείωσα λίγο. Αφήνω τον κόσμο να κοιμάται περισσότερο. Τίποτα εσύ εκεί. Θα έχει κίνηση. Τι να κάνουμε λοιπόν. Θα πάρουμε το αγαπημένο μα ηλεκτροκίνητο EC3 εδώ. Ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο που τα έχει όλα πραγματικά από τη Citroën. Συνδυάζει SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design, απόλυτη άνεση για την καθημερινότητά μα. Αυτό θα πάρουμε λοιπόν. Και τίποτα εσύ να μην μας κάνεις, αγαπητή κίνηση. Εμείς θα ευχαριστούμαστε τουλάχιστον την οδήγηση στο κέντρο της πόλης. Η Citroën φέρνει τη νέα εποχή στη μετακίνηση πιο κοντά από ποτέ, με όφελος για τον πελάτη έως και 5.600 ευρώ και τιμή εκκίνησης για την Urban Range έκδοση μόλις 17.900 ευρώ. Το νέο ηλεκτροκίνητο EC3 είναι 100% ηλεκτρικό, εύκολο στην οδήγηση, ιδανικό για όσους θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα σήμερα. Νέο Citroën EC3 λοιπόν, το μέλλον κινείται ηλεκτρικά και φυσικά θα το βρούμε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, που αλλού δεν υπάρχει, δεν χωρεί αμφιβολίας περί τούτου, που λέει και η ταινία. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στο κέντρο του Ηρακλείου με την κίνηση αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα ξεκινάνε λίγο στους κόμβους της Γεωφύρου άσχημα. Έχει αρχίσει και συμπυκνώνεται η κίνηση για όσους θέλουν να βγουν από το Ηράκλειο. Στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό έχουν ξεκινήσει ήδη ουρές. Ρέουν σχετικά καλά, είναι στο κίτρινο, αλλά από ό,τι φαίνεται, είναι κακά τα μηνύματα που παίρνουμε για την ώρα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Το ίδιο είναι και στο κυκλικό του Αγίου Ιωάννη η κατάσταση. Στη λεωφόρο Κνωσού, όπου υπάρχει φανάρι και αυτό συνεχίζεται και στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, έχει κίνηση. Και στο δρόμο προς αεροδρόμιο, κάποια σταμάτα ξεκίνα, θα τα βρείτε. 956-64-10-28 είναι το Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας αν κάπου έχει κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης,
4: Αντώνης Ρέμος,
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
8: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
9: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
10: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
11: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
10: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino, είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Άλτζιτα 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Άλπρο ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
13: Hello, I'm Sam Smith.
14: This is Elton John.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: This is Alicia Keys.
17: Hey, what's up? This is John Legend.
18: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου η πανέμορφη, πανέξυπνη, απαστράπτουσα, λίγο κουρασμένη από τα κύθυρα, Μαρία Λιαδάκη.
19: Δεν είναι μόνο το κουρασμένο, δεν έχουμε και πολύ φωνή. Η Βέντς και η κύθυρα μαζί την προηγούμενη εβδομάδα, καταλαβαίνεις.
0: Ευτυχώς έφυγαν οι Maroon 5 εδώ. This is love.
19: This love, this love μάλλον πάει στα κύθυρα που πραγματικά είναι τεράστια αγάπη. Και ό,τι και αν έχεις, σου λέω ειλικρινά, πήγαινε στα κύθυρα. Δηλαδή, μετά από κάτι, κάθε χρόνο παθαίνω.
0: Η Αγγελίνα, λέει, η Αγγελίνα. Η Αγγελίνα. Άφωνη. Την άκουγα.
19: Πολύ λογικό.

0: Λαβρυντοκριτή 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης με υπέροχο Συντάρτα εδώ.
1: Εδώ ακόμη και εδώ μαζί με Climatologic ακόμη περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Αν ψάχνετε λοιπόν αξιόπιστα συστήματα κλιματισμού θέρμανσης και ψήξης, σας προτείνουμε Climatologic, αντλής θερμότητας, οικιακός και επαγγελματικός κλιματισμός, ηλιακούς θερμοσύμφωνες και αφιγραντήρες. Όλα σε ένα μέρος, όλα στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου. Εμείς πάμε στο δελτίο του καιρού, που είναι η προσφορά εννοείται της Climatologic, και επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Για πάμε στο δελτίο του καιρού λοιπόν εδώ, ήλιος επιστρέφει για τα καλά μετά από αυτό το περίεργο Σαββατοκύριακο. Έρθριος ο καιρός σήμερα σε όλο το νησί, με τη θερμοκρασία στο Ηράκλειο να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου, και αυτή είναι μόλις η αρχή. Μια νέα θερμή εισβολή μπαίνει στο νησί μας, με το θερμόμετρο να απειλεί να αγγίξει ακόμα και τους 39 τις επόμενες ημέρες. Η κορύφωση αναμένεται αύριο Τρίτη. Στο μέτωπο των ανέμων, ηρεμία σήμερα. Τα μελτέμια έχουν καταλαγιάσει με ασθενείς ανέμους, μόλις με 1-2 μποφόρη. Η θάλασσα θα είναι λάδι από ό,τι φαίνεται. Ιδανική για μια δροσιστική βουτιά που θα τη χρειαστούμε. Με τη ζέστη, αδυναμώνια, στιμηθούμε τα βασικά. Νερό εννοείται. Αποφυγή του ήλιου τις μεσημεριανές ώρες, ιδιαίτερη φροντίδα σε ηλικιωμένους και μικρά παιδιά, και προσοχή φυσικά στον κίνδυνο πυρκαγιάς. Μόλις δούμε την παραμικρή φωτίτσα, καπνούλη κτλ., ξέρετε ότι παίρνουμε το 199. Και πάμε τώρα καλοκαιράκι τέρμα να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Μόλις δούμε την παραμικρή φωτίτσα, καπνούλη κτλ., ξέρετε ότι παίρνουμε το 199. Και πάμε τώρα καλοκαιράκι τέρμα να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια.

0: Να είναι καλά η Πόπη. Πραγματικά. Να είναι καλά, μας έφτιαξε τον τέλειο καφέ.
1: Εμένα με ακούει και μου έφτιαξε τσαγάκι, σαρανταβότανο.
0: Έτσι. Σαρανταβότανο.
1: Έτσι μου το είπε. Σαρανταβότανο, σαρανταβότανο
0: τώρα. Τι να κάνει. Εδώ πέρα έχει γίνει. Δεν το συζητάμε, φωνή σου. Τι να κάνουμε.
1: Δεν πειράζει, σήμερα θα γνέφω στην εκπομπή.
0: Έτσι. Λαβρέντιο Κρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και η Μαρία Λιαδάκη εδώ. Είμαστε μέσα στο κέντρο του Ηρακλείου, στο Αστόρια, στο Love Cafe, το καινούριο Love Cafe που θα κλείσει φέτος ένα χρόνο το καλοκαίρι.
1: Έτσι. Το Love Cafe μα.
0: Καινούριο. Πέρασε ένας χρόνος που
1: εντάξει, το σημείο όμως είναι ιστορικό, είναι χρόνια εδώ, στο κέντρο του Ηρακλείου. Ποιο κέντρο δεν γίνεται. Πέρασε λοιπόν να μας πείτε την καλημέρα σας, να πιούμε τα καφεδάκια μας και να πούμε τα νέα μας. Δευτέρα σήμερα, Σαββατοκύριακο, τι έκανες?
0: Σαββατοκύριακο, τι έκανα? Λοιπόν, το Σάββατο πήγα και είδα την ταινία τελικά του Νόλαν.
1: Είδες την Οδύσσια.
0: Θα σας πω το εξής. Πηγαίνετε να τη δείτε όσο είναι στους κινηματογράφους. Είναι απίστευτη ταινία. Μην ακούτε τις βλακίες που έχουν βγει, τα μισά από αυτά που λένε στο ίντερνετ. Είναι όλα ψέματα. Και δεν είναι τυχαίο ότι η ταινία στο IMDb έχει επικές βαθμολογίες, πάνω από 8,5, και έχουν ψηφίσει σχεδόν 200.000 άτομα τώρα στην περίοδο αυτή.
1: Μα όσοι το έχουν δει έχουν ξετρελαθεί, όντως.
0: Δεν υπάρχει. Αυτό που έχει κάνει ο Νόλαν, η οπτική του για την Οδύσσια, έτσι όπως την έχει δει αυτός, είναι εξαιρετική. Είναι τεράστιος καλλιτέχνης και να το βλέπω πάλι. 248.000 άνθρωποι έχουν ψηφίσει, 8,5 είναι η βαθμολογία. Εγώ θα βάλω ένα δεκάρι από μένα με πολύ αγάπη.
1: Δεκάρι!
0: Αυτό που λένε όχι, ο Αχιλλέας δεν εμφανίζεται πουθενά ο Αχιλλέας στην ταινία. Okay. Που λέγανε όχι, δεν ήταν σωστός το οποίο ο Αχιλλέας, τίποτα, δεν εμφανίζεται. Η ωραία Ελένη, το κοριτσέι αυτό που είναι έτσι το έγχρωμο, το μαυριδερό, το ωραίο, κάνει την ωραία Ελένη με έναν εκπληκτικό τρόπο. Είναι εκπληκτική. Αυτό θα σας πω μόνο. Πηγαίνετε να δείτε την Οδύσσια του Νόλαν. Είναι ένα έπος πραγματικό και εμείς εδώ. Πάμε σε άλλα έπι πραγματικά, γιατί φοβάσαι, Δέσποινα Βανδύ. Επιστρέφουμε ξανά σε λίγο, θα σας πω κι άλλα για την Οδύσσια. Θα σας πρίξω, αν δεν πάτε, σας το λέω.
1: Περιμένουμε.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Τελικά κόβεται πάρα πολύ έντονα ο ήχος αυτό το τραγούδι στο τέλος και σε τρομάζει. Νομίζω ότι κάτι πάτησες λάθος, που δεν είναι και τυχαίο. Πάντα πατάμε κάτι λάθος εδώ. Εγώ ειδικά έχω γίνει ειδικό στο να πατάω λάθος κουμπιά. Ήρθε η ώρα να πάρουμε το αγαπημένο μας ηλεκτροκίνητο EC3 όμως. Ένα αυτοκίνητο που πραγματικά μας έχει συναρπάσει και εμένα και τη Μαρία. SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεση στη Citroën. Το νέο EC3 κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη και πιο έξυπνη και πιο οικονομική από ποτέ. Και τώρα το όφελος για τον πελάτη φτάνει ως και τις 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτροκίνητα αυξάνεται δυναμικά και το νέο EC3 είναι η απόδειξη πως το μέλλον της μετακίνησης είναι ήδη εδώ και δεν είναι από οποιονδήποτε, είναι από τη Citroën Veneris, Emmanuel Veneris ΑΕ. Θα κάνετε ένα family test drive σε αυτούς και θα βρείτε πραγματικά τι θα πει κανονική, θα πραγματική άνεση. 28-13-15-800 είναι ο αριθμός της Εμμανουήλ Βενέρης. Πάρτε ένα τηλέφωνο να συνοηθείτε μαζί τους και πάμε εμείς να δούμε τώρα πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο του Ηρακλείου.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται στην 62 Μαρτύρων εκεί έχει ξεκινήσει μια ουρά στο κυκλικό, η οποία όμως προς το παρόν ρέει. Η κόμβη στη Γιώφυρα είναι λίγο πυγμένη και στον Αγιο Ένετοχο στο ψιλοκίνηση βλέπω και εκεί. Στην Κνωσού στο κυκλικό υπάρχουν καθυστερήσεις. Τώρα βλέπω ότι τα πράγματα σε σχέση με μισή ώρα πριν δεν είναι και τόσο απειλητικά. Λίγο στη Λεωφόρο Ιωνίας έχει σχηματιστεί μια μεγάλη ουρά όσοι πηγαίνουν προς την Σμπόκου και φυσικά ο δρόμος προς αεροδρόμιο και η διασταύρωση Στέλιου Καζαντζίδη και η Κάρου έχει πάρα πολλά σταμάτα ξεκίνα αν είναι να πάρει. Πάρετε αεροπλάνο, προτιμήστε, παρακαλώ πολύ, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center. Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
5: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
4: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
5: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
6: Και εμείς Jet στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
4: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
6: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.

0: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο. Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Εσύ κατάλαβες τι έγινε.
1: Πού?
0: Πού, παντού. Τι έχει βγει όλο ο κόσμο. Το πόλο υδατοσφαίριση στα ελληνικά.
1: Ναι, κάτι έμαθα.
0: Παιδιά, δεν ήταν. Αυτό ήταν τεράστια νίκη. Παγκόσμιο πρωτάθλημα. 15-14 λοιπόν κερδίσαμε επί της Ουγγαρίας και η κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου στην ιστορία της ομάδας είναι γεγονός και γεμίζει περηφάνεια. Είχαμε πάρα πολλές φορές φτάσει μέχρι τον τελικό, αλλά δεν τα είχαμε καταφέρει. Αυτή η Ουγγαρία και άλλη φορά μας έχει μπει στα ρουθούνια, αλλά αυτή τη φορά τα καταφέραμε και
1: μπήκαμε
0: νικήσαμε.
1: Μπήκαμε εμείς στα δικά της τα ρουθούνια. Ακριβώς. Αυτή τη φορά. Μπράβο μας, χίλια μπράβο, παιδιά.
0: Θέλω να ξέρεις ότι έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία από αγώνα πόλο.
1: Ναι.
0: Πήγαινα 3 ολόκληρους μήνες.
1: Μπράβο, Μαρία.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Είσαι πάρα πολύ καλή τελικά.
0: Ήμουν πάρα πολύ καλή. Δεν αντέχα το ξύλο. Πολύ ξύλο.
1: Ναι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο.
0: Πολύ ξύλο.
1: Εγώ θα σου πω ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος να πας που όχι ξύλο δεν έχει. Είναι αυτό που λένε αν το ακούσεις να πας αυτό το μέρος και αν ακούσεις ξύλο φύγε. Αυτό ακριβώς θέλω να σου πω τώρα. Λοιπόν, στα Hondo Center αγαπημένα μπραντ αρωμάτων Armani, Yves Saint Laurent, Prada, Mugler είναι σε προσφορά 30%. Και αυτή την εβδομάδα καλλιντικά Lancôme και Biotherm προσφορά 35% και φυσικά για τους λάτρες του μακιγιάζ της MAC θα βρείτε στα Hondo Center προϊόντα του brand με όφελος 30% και όφελος 40% με την αγορά τριών προϊόντων. Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς, εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8, το αγαπάμε πάρα πολύ και πάμε να ακούσουμε, να του αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι που λέει
0: του Hondo's.
1: Ναι,
0: και στην εθνική ομάδα του Πόλο και στα Hondo's.
1: Μπράβο, μπράβο,
0: και πάμε. Σε όλους.
1: Πάμε.

0: 8, εδώ είμαστε πρωινή και χωρίς καφέ δεν ανοίγει το μικρόφωνο με τίποτα.
1: Παιδιά, εμείς εδώ είμαστε εξαρτημένοι από το ξεκίνημα της ημέρας με καφέ και φυσικά ξέρουμε και από καλό καφέ. Το John Coffee έχει ανοίξει τώρα και στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και φυσικά εκεί όχι μόνο καφέδες και φρέσκους χυμούς και σμούθις, γλυκά, αλμυρά, σνακ, ό,τι θέλεις μπορείς να το βρεις και όλα πεντανόστιμα. Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλαίμονα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
2: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στο χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
1: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
2: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
1: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αχ, δεν μπορώ. Περσέ Πρεσί, λοιπόν. Σάλτα Βίντσι και θυμηθήκαμε τα νιάτα μας. Γιατί σπρώχνει το μικρόφωνο και κατά λάθος μου σπρώχνει την κονσόλα προς τα εμένα. Την κοιτάζω με ένα ύφος, τη σπρώχνω και εγώ στο μέρος και γυρίζει και μου κοιτάει με ένα παράφωνο.
1: Νόμιζα ότι έκανα κάτι και λέω κάτι του ενόχλησα.
0: Με την αδερφή μου, όταν μας βάζανε να κοιμηθούμε στο ίδιο κρεβάτι, έπρεπε να είναι χωρισμένο ακριβώς στη μέση. Μη τυχόν και μου πάρει ένα εκατοστό εμένα τη πάρω ένα και για να την ευρεάσω.
1: Το θρανίο, παιδί μου, που καθόμασταν με το διπλάνο και τραβούσαμε τη γραμμή. Μην βάζει το χέρι.
0: Έτσι,
1: μαζέψου.
0: Έτσι. Και για να την ευρεάσω, ξέρεις τι έκανα. Δεν περνούσα από την άλλη μεριά από το χώρο της, αλλά είχα το χέρι μου από πάνω της και σε έλεγα: είναι αέριος χώρος, δεν συμπεριλαμβάνεται. Και έτσι την ευρίασα.
1: Όπως παστικός.
0: Τι τραβούσε.
1: Μια χαρά συμπεριλαμβάνεται. Ήσουν λάθος.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Συμπεριλαμβάνεται.
1: Και
0: βέβαια, το ξέρω τώρα αυτό, μην το ακούσουν οι Τούρκοι. Τελείωσε. Θα γίνει χαμός αυτό. Δεν το συζητά. Ναι. Δηλαδή να κάνω, θα το πάρουν, θα το εισάγουν η συνθήκη της Λοζάνης. Αυτή είναι τρελή.
1: Λοιπόν, έχεις καταλάβει ότι ξεκινάει κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Σε τι αναφέρεσαι?
1: Σε τι αναφέρομαι? Έχουμε πάρα πολύ ωραίο καλοκαιράκι μου μαζαράκι.
0: Α, αυτό δεν το συζητώ, ναι.
1: Τρεις είναι τυχερές, ένα υπέροχο κολλιέ, καρδιά από ασήμενια 25 με κίτρινο επιχρήσιμο 18 καρατίων, παρακαλώ. Και το μόνο που έχετε να κάνετε να μπείτε στα social media του σταθμού, να βρείτε το σχετικό post και να ακολουθήσετε τα βήματα. Θες να σου πω το καλύτερο, Γιάννη μου, καπνίδι μου. Τα καταστήματα Ανά Μαρία Μαζαράκη, Ηράκλειο και Χανιά πλέον ανοιχτά και τα απογεύματα Δευτέρα και Τετάρτη για να έχετε τις αγορές έτσι πιο άνετες, να μην χάσετε τίποτα, ούτε τις μοναδικές εκτόσεις έως 20% σε κοσμήματα, ούτε και να τρέχετε πανικόβλητες αν δεν δουλεύετε Δευτέρα Τάρτη. Πάτε χαλαρά και ωραία.
0: Εγώ όλα μου τα δώρα τα κάνω εκεί στα κορίτσια της Άννας Μαρίας Μαζαράκη εδώ στο Ηράκλειο και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ το καινούργιο διαφημιστικό που λέει στην παραλία γυμνιστών: δεν φοράτε τίποτα. Μα πώς δεν φοράω? Στο χέρι, στο πόδι, στο λαιμό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θοδωρής Φέρης έρχεται τώρα. Είπες, πάμε να τον ακούσουμε δυνατά. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης, Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης. Μέχρι τις 10.

0: Στα Radio Crete 102,8 φυσικά. Η ωραία μουσική είναι πάντα εδώ. Καπνίδες Γιάννης και Μαρία Λιαδάκη. Και...
1: εδώ ψάχνω τις καραμέλες μου, τα φάρμακά μου εδώ.
0: Μπράβο, ήρθε εδώ η συνταξιούχα, η χρειά του καπί.
1: Δεν λες τίποτα. Αν έχετε κάποιοι κάτι και για τα κόκαλάκια μου, κάτι για τη μασελίτσα μου.
0: Δεν μπορώ, γρήπη καλοκαιριάτικο. Θα δεις τώρα, θα δεις τα πέρα.
1: Όχι, μωρέ, λίγο έτσι ταλαιπωρήθηκα γι' αυτό. Δεν έχω τίποτα. Λοιπόν, πάμε παρέα με ένα Citroën E-C3 που μία βόλτα μαζί του πραγματικά είναι φάρμακο και θα σας ξετρελάνει. Να δούμε τι γίνεται στους δρόμους στην Ηρακλείου αυτή τη στιγμή. Εννοείται πάντα από Εμμανουήλ Βενέρη.
0: Love Traffic. Love Traffic λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται στην 62 Μαρτύρων, στο τελευταίο κυκλικό εκεί, σχηματίζεται ουρά προς την έξοδο. Πολύ προσοχή και στους κόμβους στη Γιώφυρο το ίδιο πράγμα. Βλέπω εδώ ότι έχουν οι πληροφορίες, είναι λίγο διφορούμενες. Στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό, εδώ γίνεται χαμός προς την έξοδο. Μετά το κυκλικό έχει σχηματιστεί μια μεγάλη ουρά. Επίσης, στη Λεωφόρο Κνωσού, από ό,τι φαίνεται τα πράγματα στο κυκλικό, στην κάθοδο, όσοι κατεβαίνετε προς Ηράκλειο, θα περιμένετε αρκετά. Αντίστοιχη κατάσταση είναι και στην Εθνική Αντιστάσεως, όπου υπάρχει φανάρι, όπως επίσης και στη διασταύρωση της Ικάρου με τη Στέλιου Καζατζίδη. Πολύ προσοχή. Η Ικάρου έχει σχηματίσει ουρές. Αν πρέπει να πάρετε αεροπλάνο, κάθε φορά σας το λέω, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ. Έχει λιγότερη κίνηση. Θα φτάσετε πιο γρήγορα και πιο σύντομα και πιο σωστά στην ώρα σας.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
3: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
6: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
6: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, Love Radio Crete 102,8. Γιάννης Καπρίδης και Μαρία Λιαδάκη παρέα για μία ώρα ακόμη.
0: Μόνο καλημέρα μ' άφησε να σας πω, τίποτα άλλο. Τα άλλα τα είπε όλα εκείνη, να είναι καλά.
1: Αν δεν μουρμούριζες, θα έλεγες κι άλλα.
0: Ανισόπεδοι και ανισόπεδες όλου του κόσμου, βάλτε δυνατά το ραδιόφωνο. Γιατί
1: είναι ανισόρροπο εδώ, Γιάννη Καμπέλη. Δεν μιλάω που δεν μιλάω όλη την εκπομπή, δεν έχω φωνή. Έχει άποψη, δεν τον αφήνω να μιλήσει.
0: Εγώ, Μαρία μου, αντιθέτως, ξέρεις πόσο σ' αγαπώ και όσο έχω φωνή θα σου τραγουδάω. Αλλά είναι άλλο τραγούδι, θα το παίξουμε πιο μετά αυτό. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.

0: Μια μέρα θα έρθει λοιπόν, ονειράμα, αλλά βρείτε το Κρήτη 102,8. Η Κέιτ εδώ, η Κατερίνα, μα γράφει μηνύματα και έχουμε πεθάνει στο γέλιο. Μα, μου λέει διάφορα.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστώ που το ξεμπρόσχεσαι, διότι δεν ήξερα ότι γίνονται αυτά όσο λίγο.
0: Ναι, δεν ήξερε. Αφού κάνει χειρότερα φυσικά. Δεν το συζητάμε, κάνει χειρότερα πραγματικά.
1: Κατάλαβε, το αφήνω εδώ πέρα για λίγε μέρε και θα μου το κάνει εδώ μέσα, μην πω.
0: Είναι εκπομπή ρημαδιό, μην πω. Έτσι.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για Climatologic, ήρθε η ώρα για δελτίο του καιρού, αγαπημένο και υπέροχο από εταιρεία Climatologic που φροντίζει για την ψύξη και τη θέρμανση και είναι στα καλύτερα τη Ελευθερίου Βενιζέλου 106 καινούργιου. Αγαπημένο και υπέροχο από εταιρεία Climatologic που φροντίζει για την ψύξη και τη θέρμανση και είναι στα καλύτερα τη Ελευθερίου Βενιζέλου 106 καινούργιε εγκαταστάσει. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
0: Λοιπόν, ο ήλιος επιστρέφει για τα καλά.

0: Θάλασσα Ελλάδα είναι ό,τι πρέπει για να πάτε θαλασσίτσα, να κάνετε μια δροσερή βουτιά, να περάσετε ωραία. Η ζέστη δυναμώνει, πρέπει να θυμόμαστε τα βασικά. Πολύ νερό, αποφυγή του ήλιου τις μεσημεριανές ώρες, αντιλιακό, ιδιαίτερη φροντίδα στους ηλικιωμένους και τα μικρά παιδιά και προσοχή στον κίνδυνο πυρκαγιάς με τέτοια ζέστη και ξηρασία. Θα πούμε σε λίγο και τι γίνεται στην Ισπανία, έτσι με τα τελευταία νέα εκεί. Εσείς αυτό που πρέπει να κάνετε είναι αν δείτε οπουδήποτε φλογίτσα, καπνό κτλ. 199 το τηλέφωνο της πυροσβεστικής. The Second Voice ακούμε
1: έρχεται,
0: τώρα.
1: Το είδες ότι το κάναμε χορευτικό.
0: Let me be. Βέβαια, εννοείται. Δεν ξέρω.
1: Ξέρεις.
0: Εγώ είμαι επαγγελματίας.
1: Σιγά-σιγά να μου κάνεις τη στροφή.
0: Ούτε για πλάκα. Θα φύγει κανένας γοφός. Τι με παίρνει.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Αν υπάρχει παράδεισος, είναι η παρέα της Μαρίας Λιαδάκη. Βέβαια.
1: Τώρα που δεν μιλάω πολύ,
0: έτσι, έτσι τώρα που δεν μιλάει, η Μαρία Λιαδάκη μουγγί.
1: Όταν μιλάω, δεν είμαι και η καλύτερη παρέα. Αλλά όταν δεν μιλάω.
0: Έτσι, Μπάμπη, θέλω να με πάρει το μέρος μου σήμερα, γιατί εδώ σήμερα
1: παιδί
0: δεν
1: μου,
0: μιλάει και είναι παράδεισος.
1: Καλά, τώρα για άλλο ξεθέμα, ξεκινήσαμε για άλλο θα πάμε. Ναι. Εχθές μου μιλούσαμε στο σπίτι μου, μιλούσα. Εγώ δεν απαντούσα. Γιατί έκανα λίγο οικονομία, λέω μπα και μιλούσα αύριο στην εκπομπή. Μου μιλούσε, μου ξαναμιλούσε, είχα να τον δω και 2-3 μέρες γιατί ήταν και τα κύθρα στη μέση. Δεν μιλούσε. Μα έχει συνηθίσει τόσο πολύ φωνή μου στο σπίτι που με αγνοείς.
0: Το πήρε προσωπικά.
1: Το βρε αγόρι μου γλυκό. Αφού δεν έχω φωνή, τι να σου πω και εσένα, λέω.
0: Λοιπόν, ήθελα να σας πω τι γίνεται στην Ισπανία και στη Γαλλία με τις πυρκαγιές. Είναι δραματική πραγματικά η κατάσταση. Τα έχουμε περάσει και εμείς με το δάσος της Δαδιάς πέρσι, προπέρσι. Δεν θυμάμαι πότε είχε γίνει αυτή η πυρκαγιά. Γενικά, να αυτό, ο λόγος που λέω αυτή την είδηση είναι ότι πολλές φορές και εδώ στην Ελλάδα, όταν υπάρχουν τέτοιες μεγάλες πυρκαγιές όπως αυτές που γίνονται αυτή τη στιγμή στη Μαδρίτη και έξω από τον Μπορντό, δυσανασχετούμε, λέμε ότι το κράτος δεν βοηθάει. Μιλάμε ότι στη Γαλλία έξω από τον Μπορντό 250.000 άνθρωποι έχουν φύγει από τα σπίτια τους.
1: Παιδιά,
0: μιλάμε
1: Ηράκλειο,
0: πιο πολύ και από το Ηράκλειο. Είναι πιο μεγάλη ο πληθυσμός, είναι περισσότερος και από το Ηράκλειο. Έφυγαν για να γλιτώσουν από την πυρκαγιά. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις, πάρα πολύ δραματικές. Και οι Ισπανοί, μάλιστα, βγήκαν και δήλωσαν ότι θα περιμένουμε να σβήσει η φωτιά μόνη της. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα να τη σβήσουμε εμείς. Όταν σταματήσει ο αέρας ή αλλάξουν οι συνθήκες, τότε θα σβήσει και η πυρκαγιά. Τι να πω, παιδιά, να ευχηθούμε στους ανθρώπους αυτούς τα καλύτερα για να τελειώσει αυτό το δράμα και φυσικά μετά να μπουν σε καταστάσεις δεντροφύτευσης ξανά και να επανέλθουν όλα αυτά τα δάση που έχουν καεί.
1: Εγώ να πάω σε κάτι έτσι αλλαγή κλίματος.
0: Ναι, να πας, φυσικά.
1: Θα σε πάω, γιατί τώρα έτσι έπεσε την αντίληψή μου μία δήλωση που έκανε ο Τεντόγλου. 866 πήδηξε ο Θεόφοβος και πάλι ήταν η φάση του εντάξει, το καλύτερο.
0: Δεν
1: ήταν το καλύτερο. Με το ένα είμαι ευχαριστημένος. Δύο φορές το έκανε το 866. Να πεις δηλαδή ότι έγινε τυχαία. Με το ένα είμαι, με το άλλο εντάξει, δεν είμαι, δεν πάτησα καλά. Νομίζω ότι ήταν άκυρο και εν τέλει πήγα λίγο πίσω και ξανά έρθα μπροστά.
0: Τυχαία σκοντάφτη.
1: Ναι,
0: λέει.
1: Τι λέει ρε παιδιά,
0: 9 μέτρα κοντά δεν έγινε τυχαία,
1: και
0: λέει.
1: Και το Μανόλο, ο οποίος στα 6 μέτρα πήγε να πηδήξει, αλλά δεν έπεσε μέσα στο στρώμα. Εντάξει, απίθανε και δύο, τους αγαπάμε, τους λατρεύουμε.
0: Είναι φοβερή και είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε τέτοιους αθλητές.
1: Πες μου.

0: Τα φιλιά μου όλα να στείλουμε στη Citroën Veneris, αγαπημένη εταιρεία που έχει εκεί το ηλεκτρικό 100% σύγχρονο, τελευταίες τεχνολογίες και υπερτέλειο E-C3. Εκεί λοιπόν θα πάτε και το όφελος για τον αγοραστή μπορεί να είναι έως και 5.600 ευρώ, ενώ η Urban Range έκδοση από 17.900. Παίρνουμε λοιπόν το C3 μας, το υπέροχο του ηλεκτροκίνητο, και φύγαμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου.
1: Love Traffic.
2: Love Traffic λοιπόν, και στην 62 Μαρτύρων από ό,τι φαίνεται στο κυκλικό έχουν ξεκινήσει να μαζεύονται αυτοκίνητα. Λίγο προσοχή αν περνάτε από εκεί. Ο ΒΟΑΚ είναι γενικά από ό,τι βλέπω σε καθαρή κατάσταση. Λίγο στον Άγιο Ιωάννη, στη λεωφόρο Κνώσου, στο κυκλικό θα συναντήσετε κίνηση. Το βασικότερο και πιο προβληματικό σημείο είναι κλασικά όποιοι πηγαίνουν στην Ικάρου και πρέπει να περάσουν τη διασταύρωση με τη Στέλιου Καζατζίδη. Η ουρά εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλη. 6956-6410-28, στείλτε τα μηνύματά σα εδώ στο Love Radio Κρήτης για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center. Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
6: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
5: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Θέλω να το αφιερώσω αυτό το τραγούδι.
2: Πού?
1: Στην Ήλη και στην Έφη. Αλήθεια, τώρα δουλεύετε από την Κύθνο.
2: Έλατε. Δηλαδή μα, ποιον δουλεύετε, πες μας, όχι αν
1: δηλαδή
2: δουλεύετε.
1: Κάτι.
2: Ποιον δουλεύετε.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι εγώ στα Κύθρα που πήγαμε τις προηγούμενες μέρες ήταν μια κοπέλα. Η οποία είχε βγάλει το λάπτοπ της,
2: ναι,
1: στην αυλή με το πόδι να, της, να βρέχεται από εκεί πέρα, από την παραλία του στο λιμάνι που είναι τέλεια παραλία εκεί, το συζητάμε. Και τη ζήλευα, λέω, κοίτα τώρα. Να μου πεις και εμείς δουλεύαμε.
2: Έτσι.
1: Αλλά
2: τον κόσμο.
1: Όχι, γιατί δουλεύουμε στα νησιά.
2: Καλά, δεν δουλεύουμε. Έλαντε.
1: Δεν
2: περνάμε
1: δρόμα,
2: ωραία
1: κατά βάση.
2: Καλά, δεν συζητάω έτσι, έτσι. Πάρα πολύ. Κούραση να δουν τα μάτια σας.
1: Καλημέρα μας λοιπόν και στην πανέμορφη Κύθρο. Μας ακούνε μέσω live1028.gr και
2: μπράβο,
1: καλά κάνουν.
2: Μπράβο, καλά κάνουν.
1: Ήρθε η ώρα να σας πω τι γίνεται αυτή τη βδομάδα.
2: Άντε.
1: Διότι είναι Δευτέρα σήμερα, οπότε δεν είπαμε ζώδια. Που τα πούμε τη εβδομάδα. Κρύοι, μία από τι σημαντικότερε εβδομάδε τη χρονιά για τον έρωτα, τη γονιμότητα και τη δημιουργικότητα έρχεται.
2: Κάντε και τίποτα άλλο. Όχι,
1: σα άσε να τα πω γιατί δεν έχω και φωνή. Με διακόπτει, δεν θα τη βγάλω καθαρή. Οι στόχοι σας αρχίζουν να πραγματοποιούνται με εντυπωσιακό τον τρόπο. Εντάξει, κρύοι αυτοί. Ταύροι, η καριέρα σας περνά από τις σημαντικότερες εβδομάδες της χρονιάς. Τα αισθηματικά σας χαρίζουν πάθος, νέες γνωριμίες και πολύ ωραίες εξελίξεις. Δίδυμοι, υπογραφές σημαντικών συμβολέων, συμφωνίες και επαφές με εξωτερικό.
2: Έτσι.
1: Και μία μετακόμιση μπορεί να αλλάξει καθοριστικά τη ζωή σας. Μία ερωτική εξέλιξη θα χαρίσει όμορφες στιγμές. Καρκινάκια μου. Νέες οικονομικές συμφωνίες και αυξημένα έσοδα αλλάζουν τα δεδομένα σας. Το παιχνίδι του φλερτ επιφυλάσσει ευχάριστες προσωπικές στιγμές, ενώ οι λέοντες έχουμε τη σημαντικότερη πανσέλινο της δεκαετίας. Φέρνει συγκλονιστικές εξελίξεις στην ερωτική σας ζωή.
2: Καϊκαμε.
1: Και μια σχέση κορυφώνεται. Η ιστορία μπορεί να ξεκινήσει, ενώ παρθένοι, θα τους πω έτσι τώρα τελευταίως και συνεχίζω μετά, νέες επαγγελματικές εξελίξεις μπορούν να αλλάξουν την πορεία της καριέρας σας. Η γοητεία και ο αισθησιασμός σας βρίσκονται στα ύψη αυτό το διάστημα. Οπότε να το χαρείτε.
2: Και τώρα έρχεται η Δήμητρα Γαλάνη και ο Ευστάθιος Δράκος με μια ωραία εκδρομή.
1: Θα ήθελα να είμαι Κύθνο τώρα με τις φίλες, δεν το συζητάω.

0: Και δεν ξέρω αν εσείς έχετε ένα θέμα έτσι με το τι καφέ θα ξεκινήσετε την ημέρα, με τι καφέ. Θα ξεκινήσετε με ζεστό, θα ξεκινήσετε με κρύο. Εγώ η αλήθεια το πρωί μαζί με τον Γιάννη τον Καπνούδη ξεκινάμε με ένα εσπρεσάκι.
1: Έτσι.
0: Ή με κάνω αμερικάνο ζεστό. Και στη συνέχεια έρχεται και φρέντο εσπρέσο.
1: Έτσι, έρχεται και φρέντο εσπρέσο και όλα αυτά. John Coffee φυσικά. Είναι η καλύτερη επιλογή. Καφέ φρέσκο, ωραίο καφέ φτιαγμένο εκείνη τη στιγμή. Έρχεται στην πόρτα σου φυσικά με delivery και νέο σημείο στη λεωφόρο Ικάρο 79 που προστίθεται στην ήδη υπάρχουσα αλυσίδα καταστημάτων.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
1: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
2: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
1: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εδώ είμαστε Δευτέρα και Δευτέρα όντως. Εγώ να πω μια πολύ γλυκιά καλημέρα και ένα τεράστιο μπράβο στην Καλή και τον Γιώργο, που είναι δύο γονείς οι οποίοι το Σαββατοκύριακο ταξίδεψαν μέχρι Αθήνα και τα παιδιά τους, το παιδί τους το ένα, συμμετείχε σε πανελλήνιο πρωτάθλημα συγχρονισμένης κολύμβησης.
1: Τι ωραία, μπράβο.
0: Και τα σάρωσαν και όλα ο κολυμβητικός όμιλος.
1: Μπράβο, είμαστε πολύ δυνατός
0: και
1: όμιλος.
0: Μετάλλια και δεν ξέρω τι, 8-9 ετών θέλω να σου πω.
1: Μπράβο,
0: ότι ήταν
1: μπράβο.
0: Τα παιδάκια μου και μπράβο και στους γονείς. Διότι όπως ξέρουμε είναι λίγο ζώρικο το να συμμετέχεις σε όλα
1: αυτά
0: τα πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο που δίνουν αυτές τις ευκαιρίες, πραγματικά μεγάλη χαρά έχω.
1: Λοιπόν, αν ετοιμάζεστε για τη μεγάλη μέρα, θέλω να σας πάω έτσι σε ένα πάρα πολύ ωραίο κατάστημα
0: να που έχω προσωπικά, από τα ζώδια.
1: Το αγαπώ πολύ και αμέσως μετά θα πεις τα ζώδια. Ξέρετε πολύ καλά ότι το κουστούμι για το γάμο, για τον άντρα, δεν είναι απλή υπόθεση. Έχει και η νύφη τα δικά της, αλλά και εμείς οι άντρες όταν παντρευόμαστε έχουμε και εμείς τα προβλήματά μας. Στον Κοντογιάννη λύνονται όλα, γιατί θα βρείτε γαμπριάτικα κουστούμια που ξεχωρίζουν πραγματικά με επιλογές από κορυφαίους οίκους μόδας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γιατί αυτές οι στιγμές είναι μοναδικές και αν θέλετε σιγουριά, ποιότητα και στυλ, μια στάση Κοντογιάννη επιβάλλεται. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr.
0: Λοιπόν, φύγαμε για ζυγό, συνέχεια λοιπόν των προηγούμενων ζωδίων.
1: Εγώ.
0: Συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται σε αισθηματικά σας, νέες φιλίες, ισχυρές γνωριμίες ανοίγουν έναν νέο κύκλο ευκαιριών και δημοτικότητας. Σκορπιοί, μια νέα περίοδος ανοίγεται μπροστά σας, σπίτι και οικογένεια αλλάζουν σταδιακά. Ενώ Αύγουστο σηματοδοτεί νέα ξεκινήματα και σημαντικές ευκαιρίες στην καριέρα σας. Τοξότες, μεγάλες συμφωνίες και εξελίξεις στις σπουδές ή το εξωτερικό αλλάζουν την πορεία σας. Ο έρωτας γίνεται πιο παθιασμένος, γεμάτος με όμορφες εξελίξεις. Εγώ και η οικονομική σας κατάσταση αλλάζει σε καθοριστικό βαθμό. Αποκτάτε την οικονομική ασφάλεια που επιθυμούσατε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πάω στους δικούς μου τους υδροχόους. Η σημαντικότερη πανσέληνος της δεκαετίας φέρνει το μεγάλο ερωτικό σας ξεκίνημα. Έρωτας, πάθος και συγκλονιστικές εξελίξεις. Αλλάζουν τα προσωπικά σας. Τι γίνεται, παιδιά, τι αλλαγές είναι αυτές? Yeah. Ιχθύες, θετικές εξελίξεις εργασιακά αλλάζουν την καθημερινότητα και την ψυχολογία σας. Ο έρωτας ανανεώνεται και σας χαρίζει όμορφες, ξέγνιαστες προσωπικές στιγμές. Αυτά με το ζωδιάκι.
1: Και πάμε να αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι στη Μαρία που μας λέει τα άστρα, το αστερωμάτα από την Κλαφία.

0: Εδώ είμαστε, Λες Λαμπονίτα και Love Radio Κρήτης 102,8. Λίγο πριν κλείσουμε λοιπόν, θα πάμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου με το αγαπημένο μας αυτοκίνητο, το ηλεκτροκίνητο 100% Citroën. Είναι από την Εμμανουήλ Βενέρης, είναι υπέροχο και έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση και υπογραφή άνεσης από τη Citroën και την Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Να πούμε τώρα και τα σημαντικά επίσης, ότι το όφελος για τον αγοραστή φτάνει στα 5.600, ενώ έκδοση για το Urban Range πάμε να ξεκινήσει από το 17.900. Κάποια χρήματα τα οποία δεν είναι εύκολο να τα πετύχεις. Σε καινούργιο αυτοκίνητο, ηλεκτροκίνητο και με όλες τις ανέσεις.
1: Είναι ένα αυτοκίνητο που μοιάζει στη Μαρία Λιαδάκη, γιατί είναι πανέμορφο, πανέξυπνο, απαστράπτον.
0: Τελευταίες τεχνολογίες δεν με λες.
1: Πώς δεν είσαι.
0: Πατάω,
1: πώς δεν είσαι. Όχι, έχεις πάρει πολλά upgrade τελευταία. Δεν σου ζητάμε.
0: Χτίστε με.
1: Αυτό μη σε ματιάσουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να πάρουμε το υπέροχο μας αυτοκίνητο αυτό, το ηλεκτροκίνητο EC3. Να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου με το Love Traffic. Love Traffic λοιπόν, και μόνο Love δεν είναι στην 62 Μαρτύρων, γιατί έχει ξεκινήσει μια πάρα πολύ μεγάλη ουρά στο κυκλικό. Αν είστε προς την έξοδο της πόλης, λίγο θα προσέξετε εκεί πέρα. Βλέπω εδώ και στο ύψος του Αγίου Γεωργίου επάνω στο ΒΟΑΚ, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο, αλλά έχει ένα μπλοκάρισμα στην πορεία προς Άγιο Νικόλο επάνω στο ΒΟΑΚ. Επίσης, ο δρόμος προς αεροδρόμιο, η Ικάρου, η αγαπημένη μας, είναι πολυπαθέστατη και στη διασταύρωση Στέλιου Καζαντζίδη και η Ικάρου επίσης θα περιμένετε πολύ. Αν είναι να πάρετε αεροπλάνο, παρακαλώ πολύ, πάρτε τον ΒΟΑΚ. Ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Μαρία Λιαδά και Γιάννης Καπνίδης, 6 ώρα το πρωί. Καλή συνέχεια.
0: Τα φιλιά μας.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή τη τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός,
5: Έλενα Παπαρίζου,
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με 2 συσκευασίες πάνες ή πάντς Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Hydro-G, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Hydro-G, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
10: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
19: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Δευτερούλα, λίγο μετά τις 10, 27η μέρα του Ιουλίου. Φτάνουμε στο τέλος, έρχεται ο Αύγουστος. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε παρέα μέχρι τη 1.

Beginning εδώ στα Love Radio Κρήτης. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να πω σήμερα χρόνια πολλά στον Παντελή. Είναι σήμερα του Αγίου Παντελεήμονος, του Μεγαλομάρτυρος, του Ιαματικού. Χρόνια πολλά στον Παντελεήμον, στον Παντελή, στην Παντελίτσα, στην Παντελίνα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα. Να χαίρεστε φυσικά πάντα πρώτα εσείς τον εαυτό σας και να έχετε έτσι φως στη ζωή σας. Λοιπόν, ότι το Αιγαίο έχει μία μικρή αδυναμία στον αέρα. Το έχουμε παρατηρήσει όλοι όσοι έχουμε ταξιδέψει σε αυτά τα νησιά. Τα περίφημα μελτέμια του καλοκαιριού μπορεί να δυσκολεύουν έτσι λίγο τα μαλλιά μας, αλλά κάνουν τη ζέση πολύ πιο υποφερτή και είναι ο λόγος που τα νησιά του Αιγαίου παραμένουν πάντα δροσερά. Πάμε να απολαύσουμε την Άννα Βύση.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ'
1: αγαπάς. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν η ονειράμα. Κλείσε τα μάτια εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Και εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες θερμότητας, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφιγραντήρες και πολλά πολλά.

ακόμη. Θα τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη, πανεύκολο, και στο τηλέφωνο φυσικά 2810-254-222. Και πάμε να ακούσουμε Mariah Carey και Basta, I Know What You

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει στον κόσμο του σύγχρονου design και του σπιτιού. Η εταιρεία λοιπόν Σκαβολίνη φέρνει μοναδικές προτάσεις για κουζίνα, μπάνιο και living με ιταλικό σχεδιασμό, σύγχρονη αισθητική και την υπογραφή κορυφαίων designers που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε χώρο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Hey, Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3.
3: Αλήθεια τώρα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
4: Φαίνεται, ε.
3: Λιγάκι.
4: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
3: Τι να με νοιάζει?
4: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
3: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
5: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
6: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
7: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
8: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
9: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Μιχάλης Ατζηγιάννης, όλα μαγικά. Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας πω τώρα για ένα όνειρο, το Σμαραγδένιο όνειρο. Να πούμε ότι το Σμαραγδένιο όνειρο προσφέρει βαπτιστικά πακέτα, στολισμό καθώς και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια και την αισθητική που προσφέρει σε κάθε υπηρεσία. Και φυσικά να πούμε ότι υπάρχει μια άριστη εξυπηρέτηση εκεί πέρα και αυτό θέλουμε όταν έχουμε έτσι μια μεγάλη στιγμή να φροντίσουμε. Λίγο καιρό πριν, να υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί που θα μας φροντίσει πολύ συγκεκριμένα και προσωποποιημένα, να πω. Θα το βρείτε λοιπόν στην Κατεχάκη 14 και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-370. Και... μαμά πάντα θα στο αφιερώνω. Πάμε να ακούσουμε Bee Gees, Stayin' Alive.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα. When I met you in the summer. Summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος με τις στιγμές. Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και θέλω να σας πω ότι εγώ αγαπώ πάρα πολύ τον ύπνο. Δηλαδή λέω έτσι χαριτολογώντας ότι μπορώ να κοιμηθώ και σε καρφιά. Δεν μπορώ να διανοηθώ να μην κοιμάμαι πολλές ώρες. Και βλέπω εδώ τώρα ότι υπάρχει ένα παγκόσμιο ρεκόρ που ακούγεται σχεδόν απίστευτο. Το 1964 ένας 17χρονος μαθητής στην Αμερική κατάφερε να μείνει ξύπνιος για περίπου 11 ημέρες και 25 λεπτά. Το πείραμα το παρακολούθησαν επιστήμονες, οι οποίοι κατέγραψαν ότι η έλλειψη ύπνου επηρέασε τη συγκέντρωση, τη μνήμη και τη διάθεσή του. Αυτά είναι πράγματα που ξέρουμε ήδη και είναι το μόνο σίγουρο. Το ρεκόρ αυτό έμεινε στην ιστορία, αλλά οι ειδικοί τονίζουν ότι ο ύπνος είναι απαραίτητος για τον εγκέφαλο και το σώμα μας. Και να σας πω και κάτι, όσο και αν προσπαθούμε να ξεγελάσουμε το χρόνο έτσι με τον ύπνο, ο οργανισμός πάντα ζητά την ξεκούρασή του και το σώμα μας πάντα ξέρει πόσο. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με περισσότερη μουσική.

0: Αυτός ήταν ο Ρους με τις εξαιρέσεις εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από πουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6956641028. Και εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
3: Α, τις βρήκα ξανά.
2: Πού?
3: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
2: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, νέα εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
5: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
4: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες, μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια, 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, re, mi, fa. Πες Γιωργάκη.
10: Do, na, to, fa, e, και si.
9: Τι λες παιδί μου?
10: Donato κύριε, Donato. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
9: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
11: Hello, I'm Sam Smith.
12: This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up? This is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Δευτερούλα, λίγο μετά τις 11, 27η μέρα του Ιούλη. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

τώρα είναι μπροστά και το καλοκαίρι λοιπόν είναι η εποχή που τα αξεσουάρ πρωταγωνιστούν. Ένα διακριτικό κολλιέ, ένα βραχιόλι, ένα ζευγάρι σκουλαρίκια αρκούν για να δώσουν χαρακτήρα ακόμη και στην πιο απλή εμφάνιση. Και όταν μιλάμε για κόσμημα, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Στο κόσμημα ψυχαράκι θα βρείτε προσεγμένες δημιουργίες με αισθητική ποιότητα για γυναίκες, άνδρες αλλά και παιδιά. Και να πούμε για την άριστη εξυπηρέτηση και το υπέροχο έτσι, κλίμα που υπάρχει όταν μπαίνεις εκεί μέσα. Και να πούμε ότι θα το βρείτε στην οδό 1821 και στον αριθμό 34. Και εμείς... όταν ακούω αυτό το τραγούδι δεν μπορώ, αρχίζω και κουνιέμαι. Πάμε να απολαύσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά στη νύχτα.

να είμαι και στο Ηρώδιο. Δεν πειράζει, πέρασα υπέροχα, το έχω πολύ μες στην καρδιά μου αυτό σαν εμπειρία. Εδώ είμαστε λοιπόν, Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996, έτσι για να μην αγχωνόμαστε για το κλίμα στο γραφείο ή στο σπίτι. Και να πούμε ότι βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και πάμε τώρα να απολαύσουμε τον Φίλιππο Πιάτσικα σε ένα τραγούδι που είναι πάντα επίκαιρο. Γιατί αγάπη είναι αγάπη και στο τέλος, ποιος έχει λόγο στην αγάπη τελικά? Κανένας. Όλα να τα κάνουμε με αγάπη. Πάμε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο C-Tech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ, μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8. Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι έρχονται οι άδειες τώρα. Έρχεται ο Αύγουστος, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Και αυτό που θέλω να πω, έτσι σαν request σε όλους μας και σε μένα, σε αυτή την άδεια, σε αυτές τις διακοπές, όπου και αν είναι αυτές, ακόμη και στο σπίτι να είναι, ακόμη και να είναι εδώ γύρω, να είμαστε παρόντες, να μην ταξιδεύει στο μυαλό σου υποχρεώσεις και πρέπει και αυτό, να είμαστε παρόντες και έτσι να συνδεθούμε όσο γίνεται με τη φύση και να συνδεθούμε και με τους ανθρώπους μας πραγματικά. Να ακούσουμε τα τζιτζίκια, να ακούσουμε τον ήχο της θάλασσας. Αυτές είναι οι μελωδίες του καλοκαιριού, οι πιο γλυκές μελωδίες του καλοκαιριού. Και εμείς πάμε να απολαύσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και συνεχίζουμε με ιδέες που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε το χώρο μας. Η εταιρεία Σκαβολίνη δημιουργεί ολοκληρωμένες λύσεις για κουζίνα, μπάνιο και living, συνδυάζοντας λειτουργικότητα, εργονομία και ποιοτικά υλικά υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία 60 χρόνων στο χώρο του design, θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61Α.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο. Εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
4: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Αυτός ήταν ο Teddy Swims. Lose control, χάνω τον έλεγχο. Και εγώ θα τον έχανα τον έλεγχο αν πήγαινα τώρα σε ένα εστιατόριο Michelin. Έδινα τα μαλλιοκεφαλά μου και για επιδόρπη μου φέρνανε σορμπέ με μυρμήγκια. Αυτό λοιπόν συνέβη στην Νότια Κορέα, όπου εκεί σε εστιατόριο με δύο αστέρια Michelin σέρβιρε, έκανε αυτή έτσι αυτό το ντεκόρ στο σορμπέ. Οι αρχές λοιπόν ξεκίνησαν έρευνα μετά από φωτογραφίες πελατών στα social media. Και ο σεφ υποστηρίζει ότι ήταν μια γαστρονομική επιλογή, παρακαλώ, καθώς σε αρκετές χώρες τα έντομα χρησιμοποιούνται στο φαγητό. Όμως στη Νότια Κορέα τα μυρμήγκια δεν είναι εγκεκριμένα για ανθρώπινη κατανάλωση, που σημαίνει ότι είναι άλλα έντομα, αλλά τα μυρμήγκια όχι. Η υπόθεση λοιπόν τώρα βρίσκεται στο δικαστήριο και ο σεφ κινδυνεύει να χάσει και την ελευθερία του, και δικαίως θα πω. Και πάμε να απολαύσουμε τη Δανάη κι άλλο.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Η καρδιά με πηγαίνει εμένα και η καρδιά να μας πηγαίνει πάντα, γιατί τότε έτσι ανοίγονται πολύ ωραία πράγματα και πολύ ωραίοι δρόμοι και πόρτες. Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Μας ακούτε φυσικά από πουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 69 56 64 10 28. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
6: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
5: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
6: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
5: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
6: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας στρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Φύγαμε για Κύθυρα, Πετσέτα, Αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του. Παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολύ αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλησπέρα σε όλους. Δευτερούλα σήμερα, λίγο μετά τις 12 και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκοβολίνη.

0: Αυτός ήταν ο Νότης Φακιανάκης, μετανιώνω.
1: Μετανιώνω.
0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και υπάρχει τώρα μια συνήθεια που κάνουμε όλοι το καλοκαίρι. Για μέσα, για τους εσωτερικούς χώρους μιλάω. Ανάβουμε και κλείνουμε συνέχεια το air condition ανάλογα με το πώς αισθανόμαστε. Κρυώνουμε, το σβήνουμε, το ζεσθενόμαστε, το ξανανάβουμε. Οι ειδικοί λοιπόν λένε πως το συνεχές άναμα και σβήσιμο του κλιματιστικού δεν είναι πάντα η πιο οικονομική λύση. Ο λόγος είναι ότι το κομμάτι της συσκευής που καταναλώνει την περισσότερη ενέργεια, όταν ξεκινά από την αρχή, καταναλώνει περισσότερο ρεύμα. Η πιο αποδοτική λύση είναι να αφήνουμε το κλιματιστικό να λειτουργεί σταθερά, ειδικά τα πιο σύγχρονα κλιματιστικά, με μια λογική θερμοκρασία γύρω στους 23 με 25 βαθμούς. Δηλαδή, αντί να παίζουμε όλη μέρα το παιχνίδι άνοιξε-κλείσε, καλύτερα μια σταθερή δροσιά. Και φυσικά, πάντα έχουμε καθαρά φίλτρα, κλειστά παράθυρα και λίγη σκιά. Έτσι κάνουν το κλιματιστικό να είναι ακόμη πιο αποδοτικό. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

Αυτός ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος, σβήσε το φεγγάρι. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Climatologic. Δραστηριοποιείται από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Και εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες ερμότητας, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφιγραντήρες και πολλά, πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από το κόμμα της ανόδου στο δρόμο.

Όμως προσγάζει και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και κατεβάζουμε έτσι λίγο τους τόνους και πάμε να απολαύσουμε την αγαπημένη Πεγκιζίνα και Μόνη Καρδιά.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και ας μπούμε λίγο στην καθημερινότητα του σπιτιού, εκεί όπου όλα ξεκινούν. Η εταιρεία Σκαβολίνη δίνει έμφαση στην κουζίνα ως κέντρο ζωής με προτάσεις που συνδυάζουν αισθητική πρακτικότητα και μεγάλη ποικιλία λύσεων αποθήκευσης για κάθε ανάγκη. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα. Μινιμάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μινιμάτζιο.
2: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στη κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα Δράκο μαγευτείτε!
3: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα, Love Radio Κρήτης 102,8. Και θα πάμε τώρα σε άλλο mood, στο mood της αγάπης. Σε ένα κόσμο λοιπόν που όλοι τρέχουμε, ίσως ξεχνάμε κάτι πάρα πολύ απλό. Τη δύναμη μιας αγκαλιάς. Εγώ είμαι παιδί της αγκαλιάς, μου αρέσει να αγκαλιάζω πάρα πολύ τους αγαπημένους μου. Και οι επιστήμονες λένε τώρα ότι μπορεί να φτιάξει τη διάθεση, να ηρεμήσει την ψυχή και να κάνει έτσι κάποιον να νιώσει πως δεν είναι μόνος. Επίσης λένε ότι ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα μιας αγκαλιάς αρκούν για να μειωθεί σημαντικά το άγχος. Οπότε, αν σήμερα δείτε έναν άνθρωπο που αγαπάτε, ίσως μία αγκαλιά να είναι το καλύτερο σ' αγαπώ που μπορείτε να του πείτε. Άλλωστε, δεν κοστίζει τίποτα και μόνο καλό μπορεί να φέρει. Πάμε να ακούσουμε Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
2: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: ακόμα μία φορά.
1: Αυτός ήταν ο Νίνο και η Ζόζεφιν.
0: Τι κάνει.
1: Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και έτσι λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας πω ότι καθημερινά ακούμε ειδήσεις που μας θυμίζουν πόσο δύσκολος μπορεί να γίνει ο κόσμος. Έτσι, ιστορίες με πόνο, αδικία και ανθρώπους που δοκιμάζονται. Όμως μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Οι άνθρωποι που επιλέγουν να βοηθήσουν, να προσφέρουν, να σταθούν δίπλα σε κάποιον και έτσι πραγματικά να συνεισφέρουν, χωρίς να περιμένουν τίποτα πίσω, το πιο βασικό. Γιατί όσο υπάρχουν άνθρωποι που δείχνουν καλοσύνη, που μοιράζονται, που κάνουν το σωστό ακόμη και όταν κανείς δεν τους βλέπει, υπάρχει λόγος να πιστεύουμε σε κάτι καλύτερο. Εγώ αυτό κάνω τουλάχιστον. Οι εξαιρέσεις λοιπόν δεν είναι απλώς οι λίγοι, είναι η υπενθύμηση ότι ο κόσμος δεν αποτελείται μόνο από όσα πάνε στραβά, αλλά και από όλα εκείνα τα μικρά όμορφα πράγματα που συνεχίζουν να συμβαίνουν κάθε μέρα. Πάμε να

Chicago και I don't wanna live without your love. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα. Σταματάκι, ήμασταν παρεούλα τις προηγούμενες 3 ώρες. Τα λέμε αύριο στις 10. Και ξέρετε, να κάνετε πάρα πολλές σφιχτές αγκαλιές. Και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά πολλά.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center. Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
2: Α, τις βρήκα ξανά.
0: Πού?
2: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
0: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Φύγαμε για Κύθυρα.
7: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
8: Κλείνω και έρχομαι.
7: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
8: Έφυγα!
7: Να παραγγείλω τις πίτσες.
8: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
9: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
8: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου, 3 λεπτά μετά τη μία. Είμαι η Ρόνια Πιλάλη και θα είμαστε μαζί έως και τις 4. Μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, Όμικρον Ε.

Ήταν η Λωρίν με το Forever στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε το καιρό σήμερα στο νησί μας. Το Σαββατοκύριακο βέβαια μας τα χάλασε πάλι για ακόμα μία φορά. Έχω αρχίσει λίγο με τον καιρό να... Δεν ξέρω, μην το πω ακριβώς όπως το σκέφτομαι, αλλά δεν γίνεται κάθε φορά που είναι Σαββατοκύριακο να φυσάει, να βρέχει όπως εδώ το Σάββατο λίγο το απόγευμα, να ψυχαλίζει και μετά καθημερινή που όλοι δουλεύουν, οι περισσότεροι και δεν μπορούν να επισκεφθούν τη θάλασσα, η θάλασσα να είναι λάδι, ο καιρός να είναι καλός. Όπως σήμερα που η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου εδώ στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου και στον Άγιο Νικόλαο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 3 μποφόρ, τίποτα δηλαδή, καθαρός ο ουρανός. Να ξέρετε ότι αύριο δείχνει η μέγιστη θερμοκρασία στο Ηράκλειο 36 βαθμούς Κελσίου. Οπότε ετοιμαστείτε όσοι έχετε άδεια και δεν δουλεύετε, ετοιμάστε τη τσάντα της θάλασσας. Να πούμε χρόνια πολλά και στο Παντελή σήμερα και στην Παντελίτσα και σε όσους γιορτάζουν.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Ακούσαμε μέλισσες, είμαι αλλού, μπορεί οι μέλισσες να είναι αλλού, εμείς όμως είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και έχουμε και έναν ακόμη λόγο σαν Έλληνες να νιώθουμε περήφανοι. Ο Όλυμπος, το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, εντάχθηκε στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η αναγνώριση αφορά τόσο τη μοναδική φυσική ομορφιά, όσο και την τεράστια πολιτιστική και μυθολογική του αξία. Αυτού του βουνού. Είναι μια διάκριση που δεν είναι απλώς τιμητική, αλλά μια δέσμευση και για να προστατεύσουμε αυτό το μοναδικό τόπο και τις επόμενες γενιές. Ακούμε Νέλη Φουρτάντο για τη συνέχεια, Say It Right.

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μαζί. Και κάποιες φορές η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη που βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάτι σου χάλασε στο σπίτι, μια ηλεκτρική συσκευή και χρειάζεται ανταλλακτικό ή τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον, Μίνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες, διαθέτει ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά κλιματιστικών και εξειδικευμένα είδη για πολλές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
4: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
5: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
6: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο Love Radio Κρήτης 102,8 και από τα βουνά και τον Όλυμπο πάμε τώρα στις πισίνες. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών έγραψε ιστορία κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελο, επικρατώντας της Ουγγαρίας στο μεγάλο τελικό. Είναι μια σπουδαία επιτυχία για μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες του κόσμου και επιβεβαιώνει πως το ελληνικό πόλο συνεχίζει να μας χαρίζει στιγμές υπερηφάνειας. Συγχαρητήρια στους διεθνείς μας για ακόμα μια χρυσή σελίδα στο ελληνικό πόλο και στον ελληνικό αθλητισμό. Ακούμε Sing από Ed Sheeran και Pharrell.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Λαβ Ράδιο Κρήτης 102,8. Το καλοκαίρι δεν περιμένει και ούτε χρειάζεται να περιμένετε και εσείς. Στο Make Sense όλο τον Ιούλιο το body scalp για γλουτούς, κοιλιά και πόδια κοστίζει μόνο 350 ευρώ, βοηθώντας τη λεμφική αποσυμφόρηση, στη μείωση της όψης φιλίου πορτοκαλιού και στη μείωση πόντων. Και μόνο για αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με μόλις 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Sense θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Ραντεβού στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε μία ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
3: Σαντορίνη. Μετά από μία μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην Πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
2: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 247 16.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
7: Summer in love. Καλοκαίρι

Έρωτα θέλει ζωή, το λέει και η Δέσποινα Πανδύ. Το λένε όλοι. Έρωτα θέλει ζωή και όχι πόλεμο. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαβρεντιοκρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Η μουσική δεν σταματά εδώ πέρα, συνεχίζεται. Πάντα με τα πιο ωραία ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και ακούμε Olivia Dean και So Easy.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Most of the victims

που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
5: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3.
6: Αλήθεια τώρα.

0: σένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα.

0: Στην ταβέρνα Ρεράκης οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
2: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
1: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
2: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
1: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
3: This is Elton John.
4: Hey guys, it's Bruno Mars.
5: This is Alicia Keys.
6: Hey, what's up? This is John Legend.
7: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
8: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Είναι Δευτέρα 27 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Ετοιμαστείτε γιατί έρχονται οι προβλέψεις για τα ζώδια αυτής της εβδομάδας.

Ήταν ο Νικηφόρος με το χαμόγελό σου στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Ήρθε η ώρα των ζωδίων. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες αστρολογικές περιόδους της δεκαετίας, λένε οι αστρολόγοι, καθώς από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου σχηματίζεται ένας εξαιρετικά σπάνιος πλανητικός συνδυασμός. Οπότε είναι μία δυνατή αστρολογική εβδομάδα, αλλά πάμε να δούμε ένα-ένα τα ζώδια. Για τους κριούς λοιπόν, μία από τις σημαντικότερες εβδομάδες της χρονιάς για τον έρωτα, τη γονιμότητα και τη δημιουργικότητα. Οι στόχοι σας αρχίζουν να πραγματοποιούνται με έναν εντυπωσιακό τρόπο. Για τους Σταύρους, η καριέρα σας περνάει σε μία από τις πιο σημαντικές εβδομάδες της χρονιάς. Τα αισθηματικά σας χαρίζουν πάθος, νέες γνωριμίες και πολύ όμορφες εξελίξεις. Για τους Διδύμους, υπογραφές σημαντικών συμβολέων, συμφωνίες και επαφές με το εξωτερικό ή μία μετακόμιση στο εξωτερικό μπορεί να αλλάξουν καθοριστικά τη ζωή σας. Επίσης, μία ερωτική εξέλιξη θα χαρίσει πολύ όμορφες στιγμές. Για τους Καρκίνους, νέες οικονομικές συμφωνίες και αυξημένα έσοδα αλλάζουν τα δεδομένα σας. Το παιχνίδι του φλερτ επιφυλάσσει και ευχάριστες προσωπικές στιγμές. Για τους Λέοντες, η σημαντικότερη πανσέλινος της δεκαετίας φέρνει συγκλονιστικές εξελίξεις στην ερωτική σας ζωή. Μία σχέση κορυφώνεται ή μία νέα ιστορία μπορεί να ξεκινήσει δυναμικά. Και για τους Παρθένους, νέες επαγγελματικές εξελίξεις μπορούν να αλλάξουν την πορεία της καριέρας σας. Η γοητεία και ο ενθουσιασμός και ο αισθησιασμός βρίσκονται στα ύψη αυτό το διάστημα. Αυτά ήταν τα πρώτα έξι. Σε λίγο θα επιστρέψουμε για να πούμε από ζυγό μέχρι και ηχθή τι γίνεται για αυτή την εβδομάδα. Ίσως αύριο. Θα επιστρέψουμε για να πούμε από ζυγό μέχρι και ηχθή τι γίνεται για αυτή την εβδομάδα. Ίσως αύριο.

Beautiful Things από Ambition Boone στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας μέχρι και τις 4. Η αλήθεια είναι ότι έρχονται όμορφα πράγματα. Αν κρίνω από αυτά που λένε τα ζώδια για αυτή την εβδομάδα και με την Πανσέληνο που έχουμε στις 29 του μήνα την Τετάρτη, μόνο όμορφα πράγματα.

Τα έχουμε να περιμένουμε και έτσι πρέπει. Πάμε να συνεχίσουμε όμως τις προβλέψεις μας με τους ζυγούς, όπου ζυγοί, συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στα αισθηματικά σας. Νέες φιλίες και ισχυρές γνωριμίες ανοίγουν ένα νέο κύκλο ευκαιριών και δημοτικότητας. Για τους σκορπιούς, μία νέα περίοδος ανοίγεται μπροστά σας επίσης. Σπίτι και οικογένεια αλλάζουν σταδιακά, ενώ ο Αύγουστος σηματοδοτεί νέα ξεκινήματα και σημαντικές ευκαιρίες στην καριέρα σας. Για τους τοξότες, μεγάλες συμφωνίες και εξελίξεις στις σπουδές ή το εξωτερικό αλλάζουν την πορεία σας. Ο έρωτας γίνεται πιο παθιασμένος και γεμάτος όμορφες εκπλήξεις. Για τους εγώκερους, η οικονομική σας κατάσταση αλλάζει σε καθοριστικό βαθμό. Αποκτάτε την οικονομική ασφάλεια που επιθυμούσατε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για τους υδροχόους, η σημαντικότερη πανσέληνος της δεκαετίας φέρνει το μεγάλο ερωτικό σας ξεκίνημα. Έρωτας, πάθος και συγκλονιστικές εξελίξεις αλλάζουν τα προσωπικά σας. Για τους ιχθύους, στο τέλος, θετικές εξελίξεις στα εργασιακά αλλάζουν την καθημερινότητα και την ψυχολογία σας. Ο έρωτας ανανεώνεται και σας χαρίζει όμορφες, ξέχνιαστες και πολύ ωραίες προσωπικές στιγμές. Νομίζω ότι όλα είναι όμορφα όσα διαβάσαμε και είπαμε και ελπίζω να συμβούν έτσι κιόλας. Να είσαι εκεί, ακούμε από Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8 με τη Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και μιας και η καθημερινότητα τρέχει με γρήγορους ρυθμούς, αξίζει να βρίσκουμε λίγο χρόνο για εμάς. Στο MEC Sessis θα βρείτε αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, αλλά και σμήλευση σώματος. Με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης, η περιποίηση γίνεται ακόμα πιο εύκολη. Θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και στο τηλέφωνο 2810 82 39 27.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικούς καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
1: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν ο Bruno Mars, I Just Might, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μπορεί τώρα ο καιρός το Σαββατοκύριακο εδώ να πέρασε λίγο κακός και να μην μας άγγιξε και πολύ. Η αλήθεια είναι όμως ότι στην Πάνω Ελλάδα έκανε πλημμύρες, έγινε λίγο χαμός. Είχε και διάφορα περιστατικά έτσι που συνέβησαν, όπως στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, που μόλις μία ώρα από τη δίωρη αυτή παράσταση της Ειρήνης, την εμβληματική κωμωδία του Αριστοφάνη, μία ώρα πρόλαβαν να απολαύσουν οι θεατές, γιατί την επόμενη μάλλον ώρα ακυρώθηκε εξαιτίας μιας έντονης καταιγίδας. Το ιστορικό θέατρο ήταν κατάμεστο, ωστόσο λίγο μετά τις 10 το βράδυ καιρικές συνθήκες άλλαξαν απότομα. Οι ηθοποιοί έμειναν εκεί μέχρι κάποια ώρα προκειμένου να συνεχίσουν το έργο, όμως η σκηνή μετατράπηκε σε μία λίμνη όπου δεν γινόταν να συνεχιστεί η παράσταση και έτσι διακόπηκε. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα άναψαν τα φώτα του θεάτρου και ανακοινώθηκε η διακοπή της εκδήλωσης. Για λόγους ασφαλείας πάει το θέατρο.

0: Δύο Κρήτης 102,8, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ανθρώπους που ξέρουν καλά τι σημαίνει σωστή εξυπηρέτηση. Η Καραταράκης Ιωάννης και ο Ζιφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες Μήνο Μουντράκη 9 δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και για άλλες οικιακές συσκευές. Στο χώρο επίσης θα συναντήσετε καθαριστικά, εξαρτήματα και τεχνικά είδη για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
2: Φαίνεται.
1: Λιγάκι.
2: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
1: Τι να με νοιάζει?
2: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
1: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
3: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
4: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.

Lady Gaga και Bradley Cooper, Shallow. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και αν αυτή την περίοδο οργανώνετε το γάμο σας, τη βάφτιση του παιδιού σας ή οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, θέλω να σας πω για ένα πραγματικά υπέροχο χώρο. Το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική του, τη ρομαντική ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 694-837-1397. Και τώρα ακούμε Έλενα Παπαρίζου με το καινούργιο της τραγούδι «Αλήθεια τώρα».

στιγμές που θες να χαθείς. Στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Στέλιος Ρόκος και θυμάμαι, Λαβρετιοκρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας, Δευτέρα 27 Ιουλίου, είναι λίγα λεπτά πριν τις 3, έχουμε ακόμα μία ώρα παρέως και τις 4, μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον, μείνετε συντονισμένοι.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center. Αγάπη, τρέξε!
4: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
3: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Έψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης Ωμικρον Έψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Έψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
8: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
7: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
8: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, Δευτέρα 27 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 3 και πάμε παρέα για μία ώρα ακόμα. Μαζί μας είναι και το Κέντρο Αισθητικής MakeSenses. Τελειώνει και αυτός ο μήνας, 27 Ιουλίου έχουμε, έχει μείνει ακόμα ένας μήνας για επίσημο καλοκαίρι, αλλά εμείς δεν πτωούμαστε καθόλου, γιατί εδώ στην Κρήτη μέχρι και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

Ήταν η Ραλία Χριστίδου και ο Γιώργος Σαμπάνης. Μέρες που δεν σου είπα σ' αγαπώ. Στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και έπεσα πάνω σε μια ανάρτηση που έχει γίνει και viral μάλιστα. Και λέει σύμφωνα με μια έρευνα ότι μία από τις καλύτερες μάλλον επιλογές που μπορεί να κάνει ένας άντρας είναι να είναι σε σχέση με μια πρωτότοκη κόρη. Η λογική πίσω από αυτό είναι ότι τα πρωτότοκα παιδιά συχνά μεγαλώνουν αναλαμβάνοντας περισσότερες ευθύνες, γίνονται λίγο πιο οργανωμένα, πιο προστατευτικά και πιο όριμα στις σχέσεις τους. Βέβαια, ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου δεν καθορίζεται μόνο από τη σειρά που γεννήθηκε στην οικογένεια. Παίζουν ρόλο βέβαια και η ανατροφή, οι εμπειρίες και η προσωπικότητά του. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον να βλέπεις τέτοιες θεωρίες και να αναρωτιέσαι. Εσείς τι πιστεύετε, ότι αν κάποιος είναι πρωτότοκος, μεσαίο ή μικρότερο παιδί, επηρεάζει τελικά τον τρόπο που αγαπάει και συμπεριφέρεται στις σχέσεις? Εγώ πιστεύω πως όχι. Ακούμε Ray για τη συνέχεια. Where is my husband?

Ήταν και τη Χαρμπή με το Χαμένα στο Love Radio Crete 102,8 και πάμε τώρα να πούμε κάτι που αφορά πολλούς ανθρώπους και εμένα μέσα σε αυτούς. Να μιλήσουμε λίγο για αυτό το overthinking, αυτή την υπερανάλυση που έχουμε κάποιοι άνθρωποι, όπου συχνά προκαλείται από φόβο ή από επιθυμία για να έχουμε τον τέλειο έλεγχο. Δεν αποτελεί έτσι βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς μας, αλλά δεν γίνεται να έχουμε σε όλα τον έλεγχο. Πολλά ζητήματα δεν λύνονται με περισσότερη σκέψη. Αντίθετα, οι άνθρωποι που φαίνονται πιο ήρεμοι είναι συχνά εκείνοι που μπορούν πλέον να αποδεχτούν ότι δεν έχουν όλα μάλλον τα προβλήματα μία άμεση ξεκάθαρη λύση. Μπορούμε να μειώσουμε την ένταση του overthinking, μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα γεγονότα από τις υποθέσεις, να αντικαταστήσουμε το γεγονός που σκεφτόμαστε ότι αν γίνει κάτι με το ποιο είναι το επόμενο βήμα, το αν συμβεί κάτι που σκεφτόμαστε, και να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας, όπου μπορούμε να πάρουμε αρκετά καλές αποφάσεις. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλες τέλειες οι αποφάσεις. Πρέπει να επανεκπαιδεύσουμε τον εγκέφαλό μας σε κάποια πράγματα και έτσι θα πάνε όλα πολύ καλύτερα. Κωνσταντίνος Αργυρός για τη συνέχεια, αφού σε βρήκα, δεν σε αφήνω.

0: 2,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Όταν μια οικιακή συσκευή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, η λύση θέλει εμπειρία αλλά και αξιοπιστία. Για ανταλλακτικά οικιακών συσκευών, είδη καθαρισμού κλιματιστικών και τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα Μικρονέψιλον που βρίσκεται στις Πατέλες, Μήνα Μουντράκη 9, είναι η σωστή λύση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
6: Και Miss Jet στην Πάρο με τη Sea Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
7: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
6: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη Seajets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
8: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Άννα Βύση και Αιγαίο, το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και τώρα θέλω να σας πω κάτι ειδικά για τους νέους γονείς, για τις διακοπές που κάνετε με τα παιδιά σας και πόσο σημαντικές είναι. Η επιστήμη μίλησε, δεν το λέω εγώ. Οι διακοπές μεταξύ 5 και 10 ετών είναι οι πιο αξέχαστες αναμνήσεις των παιδιών σας. Αν αναρωτιέστε αν αξίζει να πάρετε τα παιδιά μαζί σας και να κάνετε οικογενειακές διακοπές, να ξέρετε ότι αξίζει, γιατί η νευροεπιστήμη και η ψυχολογία επιβεβαιώνουν ότι η ηλικία μεταξύ 5 και 10 ετών είναι το παράθυρο όπου ο εγκέφαλος των παιδιών αρχίζει να καταγράφει μόνιμες αυτοβιογραφικές αναμνήσεις. Και το πιο όμορφο, σε μεγάλες έρευνες, το 62% των ενηλίκων δηλώνουν ότι οι πιο καθαρές αναμνήσεις της παιδικής τους ηλικίας δεν είναι τα παιχνίδια και τα πάρτι και όλα αυτά που πηγαίνανε, αλλά οι οικογενειακές διακοπές. Αν ρωτήσει έναν ενήλικα τι θυμάται πραγματικά από τότε, το αποτέλεσμα είναι απλά υπέροχο. Σχεδόν κανείς δεν θυμάται τα μνημεία και τα μουσεία που πήγε. Όλοι θυμούνται την πισίνα του ξενοδοχείου, το μπουφέ του πρωινού, τα σνακς από το βενζινάδικο που πήρατε για να πάτε στην παραλία και τους γονείς τους να γελούν χαλαροί. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι τέτοιες αναμνήσεις έχω από το καλοκαίρι στις παραλίες, εκεί κάτω από τα λιμυρίκια, να ψήνουμε, να παίζουμε όλη μέρα, να πηγαίνουμε εκδρομές. Οπότε μην παραλείπετε τέτοιες αναμνήσεις από τα παιδιά σας. Ακούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη για τη συνέχεια εκδρομή.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μην αφήσετε τις καλοκαιρινές προσφορές να περάσουν. Στο Make Sense όλο τον Ιούλιο θα βρείτε body sculpt για γλουτούς, κοιλιά και πόδια με μόνο 350 ευρώ, ενώ για αυτή την εβδομάδα μπορείτε να κάνετε λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με 79 ευρώ ανασυνεδρία. Θα το βρείτε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείστε το ραντεβού σας στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
4: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
5: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα, lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου. When I met you in the summer
6: in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love Radio.

Ήταν η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια στο Λαύρο Αντιοκρίτη 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και έχω μία μικρή σκέψη τώρα που έκανα μόλις και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Λένε πως οι πιο όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις δεν είναι απαραίτητα οι πιο ακριβές αναμνήσεις. Είναι εκείνο το ηλιοβασίλεμα με την παρέα σου που το είδατε στο μπαλκόνι με μία μπύρα στο χέρι. Είναι μία βουτιά που έγινε αυθόρμητα, έτσι, εντελώς αυθόρμητα, χωρίς να υπάρχει καν πρόγραμμα. Ένα παγωτό που ήθελες να φας στις 12 το βράδυ, να κάνεις μία βόλτα με τα πόδια. Μια διαδρομή με το αυτοκίνητο και δυνατή μουσική. Οι καλύτερες στιγμές δεν χρειάζονται πρόγραμμα, είναι πολύ αυθόρμητες, απλώς συμβαίνουν. Και αν συμβαίνουν και με ανθρώπους που νοιάζεστε και αγαπάτε, ακόμα καλύτερα. Δύο καρδιές, τρεις καρδιές, τέσσερις, όσες θέλετε εσείς. Ακούμε Μιχάλη Καραγκούνη και Ιβάν Γκρέκο, δύο καρδιές εμείς.

0: Ακούσαμε James Morrison και Nelly Furtado, Broken Strings, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Φιλάλη, ήμασταν μαζί τις προηγούμενες 3 ώρες. Η ώρα κοντεύει 4 και έρθει η ώρα να σας αποχαιρετήσω εγώ, να δώσω σκητάλη στο μοναδικό Χάρη Γαρεφαλάκη, να σκάνει παρέως και τις 7. Εμείς θα τα πούμε αύριο, Τρίτη, 1 η ώρα εδώ, στο καθημερινό μας μεσημεριανό ραντεβού. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, να φροντίζετε τους εαυτούς σας. Φιλιά πολλά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
6: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
8: Α, τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
9: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
10: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
11: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8 Δευτερούλα. Σήμερα και λέμε καλή εβδομάδα. Κλείνουμε το μάτι στον Ιούλιο και προχωράμε παρέα για τις επόμενες 3 ωρίτσες. Εδώ, στο ραδιόφωνο.

Και ξεκινάμε τώρα με την υπέροχη Θεοδοσία Τσάτσου και στη θάλασσα. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Με καφεδάκι στο χέρι θα πάμε με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.

Λιούις Καπάλτη και Σάμαν, you loved it. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρφαλάκης μαζί σας. Είναι Δευτερούλα, ο μήνας έχει 27. Εμείς τα κυθύρια τα βρήκαμε και τα βρήκαμε και τα ζήσαμε και τα απολαύσαμε. Και έρχεται και Part B, γιατί το επόμενο Σαββατοκύριακο θα εκπέμπουμε ξανά από αυτό το υπέροχο μαγευτικό νησί. Αν τώρα κι εσείς είστε στο mood των διακοπών, πραγματικά το προτείνω αυτό το νησί. Είναι μαγεία από την ώρα που θα φτάσουμε στο λιμάνι, στο Διακόφτη, μέχρι και τα χωριά του, τους οικισμούς του, τις εκκλησίες του, τα σπίτια του, το φαγητό του. Τα νερά είναι πεντακάθαρα και οι ιστορίες του νησιού είναι μαγικές. Όλη την ώρα ήθελα κι άλλο, όπως η Δανάη, τώρα στο Love Radio Crete 102,8. Γεμάτο πειρατές, γεμάτο ιστορία, γεμάτο

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρενιοκριτής 102,8.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Παρασκευή πρωί εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάξη εδώ μαζί σας. Είναι ωραίες και οι Δευτέρες του καλοκαιριού, γιατί κρύβουν μέσα τους έτσι μικρές στιγμές αναμονής καλοκαιρινής άδειας. Ο Αύγουστος έρχεται, μάλιστα το Σάββατο πλέον θα μιλάμε για τον Αύγουστο. Κάτι που σημαίνει ότι όλο και μια καλοκαιρινή άδεια θα έρχεται. Μια έτσι βολτίτσα παραπάνω, μια εκδρομούλα, λίγες διακοπές και μια βαλίτσα στο χέρι. Αν τώρα δεν είστε σε αυτό το mood και είστε στο mood της δουλειάς, γιατί δουλεύετε σεζόν, εμείς είμαστε εδώ. Για τίτσα παραπάνω, μία εκδρομούλα, λίγες διακοπές και μία βαλίτσα στο χέρι. Αν τώρα δεν είστε σε αυτό το mood και είστε στο mood της δουλειάς, γιατί δουλεύετε σεζόν, εμείς είμαστε εδώ για να σας κάνουμε παρέα από το πρωί ως και το βράδυ, 7 μέρες τη βδομάδα. Και...

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Ωρα μας ο θέλεις, τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Πίσω από αυτό το τραγούδι θέλω να ξέρετε ότι κρύβεται και ο Γιώργος ο Σαμπάνης, γιατί πίσω από πολλές επιτυχίες πολλών καλλιτεχνών αυτός ο υπέροχος δημιουργός πάντα δίνει την πινελιά του. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στην Ανθούσα, στον Παντελεήμον, στον Παντελή, στην Παντελεημονία, στην Παντελίτσα και στην Παντελίνα. Είναι το Αγίου Παντελεήμονα σήμερα. Πολλά χωριά σήμερα γιορτάζουν, είναι γενικότερα έτσι σπουδαίος στη χριστιανοσύνη και σήμερα γενικά λέμε χρόνια πολλά. Να πούμε ότι σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Παύλος Σιδηρόπουλος και σαν σήμερα το 1992 φεύγει από τη ζωή η υπέροχη Τζένικα Ρέζη. Και επειδή εγώ τώρα ήμουν μικρούλης το 1992. Δεν το θυμάμαι πολύ σαν γεγονός, αλλά φαντάζομαι θα ήταν δύσκολη μέρα για το ελληνικό θέατρο. Τζένικα Ρέζη, υπέροχη. Και σήμερα λοιπόν μαζί εδώ με μουσική, με παρέα και ωραία διάθεση, αλλά και με ένα ωραίο δροσερό καφεδάκι στο χέρι. Κάνει ζεστούλα, αλλά όχι κάτι δύσκολο. Σίγουρα όμως δεν έχει τις βροχές του Σαββάτου. Kim Wilde για τη συνέχεια και UK.

0: Love Radio Crete 102,8 παρέα με Χάρη Γρεφαλάκη και αυτό το απόγευμα. Επίσης παρέα με το Casa Donato που συμπληρώνει 16-17 χρόνια παρουσία στο Ηράκλειο με χειροποίητη πίτσα, με φρέσκα ζυμαρικά, με μπεργκεράκια και επιλογές φτιαγμένες με ολόφρεσκα υλικά. Το κατάστημα εξυπηρετεί και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 2810 37 13 70 είτε στη Λεβίνη και Κονδυλάκη.
1: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
2: Φαίνεται, ε.
1: Λιγάκι.
2: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
1: Τι να με νοιάζει?
2: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
1: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
3: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
4: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
5: Είμαι Μάρια Μαμικούλ. Είμαι Μάρια Μαμικούλ.
4: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
5: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κούλ.
6: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
7: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδροσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
6: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
8: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
10: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
9: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Love Radio Crete 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Το σπίτι μας θέλει και ποιότητα, θέλει και εργονομία, θέλει και υψηλή αισθητική. Τότε η επιλογή είναι και η Domestika by Κτιστάκης. 70 χρόνια εμπειρία στο χώρο, ανανεωμένη και με ωραίο κόνσεπτ, δημιουργούν κουζίνες και έπιπλα που σχεδιάζονται ακριβώς τα μέτρα τα δικά μας. Σύγχρονες λύσεις που κάνουν κάθε χώρο τον πιο όμορφο και τον πιο λειτουργικό για όλους εμάς.
14: Ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: η Άννα Βύση σε ένα live από το Hotel Hermou.
1: Γύρνα!
0: Εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Εντάξει, νομίζω ότι αυτή η φωνή της εμένα με ανατριχιάζει και αυτό το τραγούδι είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Σήμερα λοιπόν, τι έχουμε να ζήσουμε? Σήμερα πάμε μια βόλτα από τα κεποθέτρα της πόλης για να βρούμε τις εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη. Είναι στο κεποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, είναι στις 9.30 το βράδυ, ενώ στο Μάνος Χατζηδάκης την ίδια ώρα συναυλία. Τα τραγούδια αφηγούνται με το παραδοσιακό εργαστήρι χορού, με το τμήμα παραδοσιακού τραγουδιού. Και αύριο έχουμε εκκλησιάζουσες πάλι στο κυποθέατρο, οπότε νομίζω ότι αυτές οι μέρες θα μας βρουν με θεατράκι. Απόγευμα Δευτέρας, 27 του Ιούλη. Το επόμενο τραγούδι σήμερα σίγουρα θυμίζει καλοκαίρι. Και μάλιστα το φετινό καλοκαίρι. The Second Voice και Let Me Be. Εδώ στο Love Radio.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και αν το κατοικίδιό σας είναι και αυτό μέλος της δικής σας οικογένειας, τότε σίγουρα του αξίζει το καλύτερο. Στα Pet Shop Samolis θα βρούμε τεράστια ποικιλία σε τροφές, λιχουδιές, παιχνίδια και αξεσουάρ για κάθε μικρό μας φιλαράκι. Και υπηρεσίες grooming για να είναι πάντα περιποιημένο και στυλάτο. Petshopsamolis.gr και 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σουρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο Σίτεκ, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό ντεκ πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ, μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
1: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολόνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολόνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και επειδή το καλύτερο καλοκαίρι γράφεται πάντα με δυνατές μουσικές, βουτιές και όμορφες στιγμές δίπλα στη θάλασσα, μόλις 10 λεπτάκια έξω από την πόλη του Ηρακλείου, θα βρούμε το Cicada Escape Experience. Είναι ένας προορισμός που συνδυάζει και θάλασσα και πολύ καλή παρέα και μοναδικές γεύσεις και κοκτέιλς και σούσι και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απολαύστε το κι εσείς 10 λεπτάκια από το Ηράκλειο. Είναι ο ιδανικός προορισμός για κάθε Σαββατοκύριακο, αλλά γενικότερα για κάθε μέρα του καλοκαιριού, εκεί που κάθε απόδραση γίνεται εμπειρία.

0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Στην Ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
7: Hello, I'm Sam Smith.
8: This is Elton John.
9: Hey guys, it's Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.
11: Hey, what's up, this is John Legend.
12: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
13: Καλησπέρα σε όλους. Δευτερούλα, ωραία. 27 το μήνα και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Όπου και αν είστε, ό,τι αν κάνετε, να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Απόγευμα Δευτέρας, όμως είναι απόγευμα του Ιούλη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η Δευτέρα δεν έχει το μούτι το χειμωνιάτικο. Οπότε και εσείς relax και take it easy, με καφεδάκι στο χέρι και με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός είναι ο Νικηφόρος και καλοκαίρι στην Ελλάδα. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Σίγουρα το ζει και η Ελένη Φουρέιρα με τον Μποτία που βρέθηκαν εκεί στα Κουφονίσια και μας μοίρασε και φωτογραφίες στα social media. Καλοκαίρι στην Ελλάδα έχει επιλέξει ο Νίκης και ο Justin Bieber με τη Hailey Bieber, όπου περνούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στις Πέτσες. Και αυτό το διάσημο ζευγάρι βρίσκεται και στην Αργολίδα με βάση του λέει το Κρανίδι, απολαμβάνοντας γενικότερα την ελληνική φιλοξενία και τις όμορφες περιοχές. Πήγε και μία βόλτα στις Κυκλάδες, ήθελε να αποφύγει λέει την πολυκοσμία. Δεν ξέρω αν τα κατάφερε. Όπως φαίνεται, τον συζητάμε και εδώ στην Κρήτη. Έτσι είναι άμα είσαι ο Justin Bieber. Όλα μαγικά. Το καινούργιο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη έρχεται τώρα στο Love Radio Κρήτη 102,8. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 7, πάρε.

Αυτή είναι η Λορίν και το τατού. Αυτή είναι η Λορίν και το τατού. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 μέχρι και τις 30 του μήνα. Από χθες έχω.

0: Για εντυπωσιάζονται πάρα πολύ με κάτι τέτοια. Δεν θα ξεχάσω εγώ τότε τα παλιά τα χρόνια που είχαν έρθει δύο νέα πλοία έτσι γνωστή εταιρεία στο Ηράκλειο και μπήκαμε και τα είδαμε και εγώ ένιωθα ότι έμπαινα στο Buckingham. Γιατί συνέχεια ενός έξω ρουβάς και δεν έχει σίδερα η καρδιά εδώ στο Love Radio Κρήτης.
1: Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν μπορεί.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα μια μεγάλη αγάπη και μια καλησπέρα στο Casa Donato που περιλαμβάνονται εκεί ωραίες πίτσες, μακαρονάδες, το Donato Double Burger με τσέντερ, με μπέικον, καθώς και αυτό το γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα που αγαπώ πολύ και μια λιγουρίτσα όπως να το κάνουμε ήρθε. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και τηλεφωνικά στο 28 10 37 13 70.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Hey, Mr. DJ. Νούμερο 4.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
2: Νούμερο 3.
4: Αλήθεια τώρα.
2: Νούμερο 2.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Πίνασες? Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
5: Καφές? Check. Χυμός? Check. Smoothies? Double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
0: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
6: Άλλο ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και παρέα μας έχουμε και τα κατοικίδια μας. Αυτό φαίνεται σε κάθε μας κίνηση. Και στα Pet Shop Samolis είναι εκεί όσα χρειάζεστε για σωστή φροντίδα, για χαρούμενες στιγμές μαζί τους. Μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα για σκυλάκια, για γατάκια, για πτηνά και έρπετα στις καλύτερες επιλογές. Φυσικά, grooming για μια έτσι ολοκληρωμένη περιποίηση. Love Radio Κρήτης 102,8 και Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, ακόμα ένα απόγευμα.
0: Ωραιότερα ελληνικά
2: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: David Guetta. Tones and I. Και Teddy Swims στο τραγούδι Gone Gone Gone εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Πάμε σε καλή είδηση της ημέρας από την Αυστραλία μας έρχεται και συγκεκριμένα από τη Μελβούρνη, όπου εκεί ένα ελληνικό εστιατόριο, το Mediterranean Greek Tavern, έχει προσφέρει γεύματα σε ανθρώπους και οικογένειες που δοκιμάζονται από τις οικονομικές δυσκολίες. Μέσα στην πρώτη εβδομάδα δράσης, το οικογενειακό εστιατόριο κατάφερε να στηρίξει 36 οικογένειες, ενώ απευθύνει γενικότερα και δημόσιο κάλεσμα και σε άλλες επιχειρήσεις εστίασης να ακολουθήσουν το παράδειγμα. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε έτσι με ένα στόχο να ανακουφίσει κάποιους ανθρώπους. Ο διευθυντής του εστιατορίου εκτιμά ότι μέσα στις 5 εβδομάδες του χειμερινού προγράμματος για την Αυστραλία θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν 300 έως και 400 οικογένειες, με περίπου 100 οικογένειες να αναμένεται να λάβουν βοήθεια μόνο στη δεύτερη εβδομάδα της πρωτοβουλίας. Όμορφα πράγματα που συμβαίνουν και γενικότερα όταν βλέπουμε τέτοιες ενέργειες δεν μπορούμε παρά να τις χειροκροτήσουμε. Για τη συνέχεια είναι ο Αντώνης Ρέμος και το Σάββατο εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Εσείς μένετε συντονισμένοι στην παρεούλα για αυτό το απόγευμα Δευτέρας.
1: Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς την Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα ψάχνει.

0: Άλλο ένα απόγευμα μαζί εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Για κάθε έπιπλο που θέλουμε να συνδυάζει και design και ποιότητα και αντοχή στο χρόνο, τότε η K Domestica Bike της Τάκης βρίσκεται στις Μοίρες Ηρακλείου και μας περιμένει. Με σύγχρονη τεχνογνωσία, με ποιοτικά υλικά, με ένα after sales service που είναι καταπληκτικό και στηρίζει κάθε έναν και κάθε μία σε κάθε του ανάγκη, είναι εκεί και μας περιμένει. Και βρείτε τους και στα social media στο K Domestica.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
1: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
3: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
4: Mini Maggio, Mami Cool.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες, η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.

Ed Sheeran και Eyes Closed εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μην ξεχνάμε, ως και τις 14 του Αυγούστου, μέρα Παρασκευή, έχουμε ανοιχτές για τα παιδιά της γειτονιάς τις αυλές 12 δημοτικών σχολείων στην πόλη του Ηρακλείου. Όχι μόνο δημοτικών, και γυμνάσια και λύκεια. Οπότε μπορούν να κάνουν τις βόλτες τους, να παίξουν τις μπάλες τους, τα ποδήλατά τους από τις 5 μέχρι και τις 9 από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Κάθε ηλικίας παιδιά μπορούν εκεί να έχουν τη δυνατότητα να αθληθούν, να παίξουν, να κοινωνικοποιηθούν. Συγκεκριμένα έχουμε το 36 δημοτικό στο Μασταμπά, το 6ο ΕΠΑΛ στην Κηπούπολη, το 1ο ΕΚ στην Κηπούπολη πάλι, Γενικό Λύκειο Άλλη Καρνασού, 5ο Γυμνάσιο και 11ο Λύκειο στις Μεσαμπελιές, το 8ο Λύκειο στον Αηγιάννη, 28ο Δημοτικό και 57 στη Θέρισο και 12ο Γυμνάσιο και 6ο Λύκειο στον Κατσαμπά, 11ο Γυμνάσιο και 13ο Λύκειο στο Τάλος, το 26ο Δημοτικό στα Καμίνια, το 1ο Γυμνάσιο το Καπετανάκιο εδώ στο κέντρο και το 8ο Γυμνάσιο με το 7ο Λύκειο στο Γιώφυρο. Εκεί πήγαινα και εγώ Λύκειο, περάσαμε πάρα πολύ ωραία χρόνια. Να παίξουμε, να το ζήσουμε, να πάμε τα παιδιά μας εκεί να κάνουν τα ποδήλατά τους. Πολύ ωραία ενέργεια, πολύ μου άρεσε. Γιώργος Σαμπάνης για τη συνέχεια στο Love Radio Crete.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Άννα Βύση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Hondo Center.
8: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
9: Α, τις βρήκα ξανά.
8: Πού?
9: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
8: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.

0: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
1: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη ώρα εκπομπούλας παρέα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ο Χάρης ο Γαρυφαλάκης είναι μαζί σας. Εδώ θα πάμε παρεούλα για μία ώριτσα ακόμα. Για αυτό το απόγευμα Δευτέρας 27 του Ιούλη. Θέλουμε ένα τεράστιο φιλί στη Μαριάννα την Πατρονικόλα, εκεί στη Χερσόνησο. Στο Ιφηγένεια Mythic Retreat, να πάτε να κάνετε τον μπάνιο σας και να τους δώσετε και ένα τεράστιο φιλί. Και νομίζω ότι αυτό το κορίτσι μου έχει λείψει πάρα πολύ φέτος το καλοκαίρι. Για να δούμε τώρα όμως από το χειμώνα που θα είναι εδώ ξανά μαζί μας. Μια νέα σεζόν έρχεται. Πάμε για να βήσει και εσάντρε.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Πάλι το είδατε εσείς το Σαββατοκύριακο με τον καιρό λίγο το περίεργο. Έπεσαν χιόνια στον Όλυμπο. Ένα θεαματικό, λέει, αποτέλεσμα που είναι από τα λίγα που καταγράφονται στα τέλη του Ιούλη. Με το χειμωνιάτικο σκηνικό έτσι στην καρδιά του Ιουλίου να παίρνει σάρκα και οστά με τον Όλυμπο να δίνεται στα λευκά. Πω. Εμένα τώρα μου ξύπνησαν όλα τα χειμωνιάτικα ένστικτά μου. Θέλω ξανά χειμώνα να κρυώνω.

0: Δήμητρα Γαλάνη.
1: Σε θέλω εδώ.
0: Και Γιώργος Καραδήμος εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Σε θέλω εδώ, ένα τραγούδι πολύ συναισθηματικό. Και πάμε τώρα σε μια πολύ συναισθηματική κίνηση που έρχεται από τον Μαρκ Κουκουρέγια της Ρεάλ εκεί στην Ισπανία, όπου ανέβασε μια φωτογραφία και έγραφε ότι δεν κουρεύω ούτε πιάνω τα μαλλιά μου, γιατί ο γιος μου, που είναι στο φάσμα του αυτισμού, δυσκολεύεται να με αναγνωρίσει στο γήπεδο όταν έχω τα μαλλιά μου λιτά. Ξέρει ότι είμαι εγώ, οπότε έτσι τα αφήνω. Ούτε πιάνω τα μαλλιά μου, γιατί ο γιος μου, που είναι στο φάσμα

0: Καλώς ήρθατε, Φαλάκη, μαζί σας εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και πάμε μία βόλτα μέχρι την αγορά της πόλης μας. Η K Domestica Bike της Τάκης έρχεται σε κάθε χώρο, καταγράφει την κάθε ανάγκη και δημιουργεί μία ολοκληρωμένη λύση επίπλωσης που ταιριάζει απόλυτα στο σπίτι, σε κάθε σπίτι. Εμπειρία 70 ετών, υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα που κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Θα τους βρείτε στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K Domestica σε social media, Instagram και Facebook.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται, ε.
4: Λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Φύγαμε για Κύθυρα.
8: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
0: Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρυφαλάκης μαζί σας και μέσα από το love1028.gr πάμε μαζί όπου κι αν θέλετε. Και εγώ θα ήθελα τώρα μία βόλτα μέχρι το Casa Donato, όπου εκεί θα βρω και πίτσα πεντανόστιμη και σαλατούλα δροσερή και πιάτα με έμφαση στην ποιότητα των υλικών και όλα τα καλά. Ο χώρος είναι μεγάλος για κάθε παρέα, για κάθε οικογένεια και είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Μέσα από ένα τηλεφώνημα στο 28 10 37 13 70 απόψε το βράδυ θα παραγγείλω σίγουρα.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Και επειδή είμαι και από το Αστρίτσι και αυτό το υπέροχο χωριό πρέπει να διαφημιστεί γιατί είναι πανέμορφο, μικρούλικο και γλυκό, εκεί προς το Αρκαλοχώρι, έρχεται το... Όχι έρχεται, έχει έρθει δηλαδή το 22ο πολιτιστικό κάμπινγκ με ένα πρόγραμμα γεμάτο εκδηλώσεις στο Αστρίτσι, με εργαστήρια, με παραστάσεις, με είσοδο ελεύθερη μέχρι και τις 3 του Αυγούστου. Μάλιστα έχουν γίνει ήδη διάφορες προβολές ταινιών, διάφορα θεατρικά, διάφορες έτσι, γνωριμίες, και αύριο συγκεκριμένα είναι εκεί ο Άγγελος Θανάτου και μετά 29 το παιχνίδι της Σφαγής και μετά 30 του μήνα Καντάδα στο Αστρίτσι με Κριτικό Γλέντι με τα παιδιά του χωριού. Διάφορα πράγματα με ηλεκτρική μουσική, με νεανικά σχήματα, με φοιτητές από παντού. Είναι το κάμπινγκ στο Αστρίτσι. Το 22ο μάλιστα, εμένα πολύ μου αρέσει αυτά, τα χωριουδάκια μας πρέπει να τα λέμε. Μ' αρέσει που γράφει και στην αφίσα ότι οι εξουσιαστικές και παραβιαστικές συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές, καλά το λένε. Διάφορα εργαστήρια που υπάρχουν εκεί χαρακτικής, εργαστήρια καποέιρα με λογοπαίγνια, πολλά πολλά πράγματα. Να πάτε μια βόλτα στο Αστρίτσι. Αντώνης Ρέμος για τη συνέχεια και εγώ είμαι εδώ στο Love Radio Crete 102,8.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων, 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων, 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου, 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες, η Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζεται 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης, 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
4: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
4: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης ΩΕ.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας ένα απόγευμα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια και με πέτσα μόλις. Αγοράστε λοιπόν την τροφή Αμπρόσια και κερδίστε 500 ευρώ για να κάνετε διακοπές. Μέχρι και τις 31 Ιουλίου ταξιδεύουμε όπου θέλουμε με πέτσα μόλις. Είναι σε πολλά σημεία στην Κρήτη. Βρείτε και εσείς αυτό που σας ταιριάζει στο petsamolis.gr.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και Φωτιά στη νύχτα, εδώ στο Love Radio Κρήτη. 102,8 ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Αλλά δεν θα σας αφήσω μόνους, θα σας αφήσω στην παρέα της Νίκης Μπελαδάκη, η οποία έρχεται για να σας κάνει παρέα από τις 7 έως και τις 10. Αύριο Τρίτη, κανονικά στις 4 θα είμαστε στο πρόγραμμά μας. Πολύ αγαπημένο τραγούδι για τη συνέχεια είναι η Κατερίνα Λιόλιου και ο Γιάννης Φακίνος. Και με γεια σου. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
5: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
4: Τι λες παιδί μου.
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
4: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα, καλησπέρα και σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιούλη και πάμε να τη ζήσουμε όμορφα και έντονα όπως της αξίζει. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 μέχρι και τις 10.

ήταν η Lady Gaga παρά με την Doechii και το Runway εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εύχομαι να σας βρει και όμορφα, θετικά η Δευτέρα και να κυλήσει ομαλά και αυτή η εβδομάδα, η τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Χρόνια πολλά να πω σε όσους έχουν γενέθλια και χρόνια πολλά στον Παντελή που γιορτάζει σήμερα, του Αγίου Παντελεήμου, 27 Ιουλίου. Για εμένα λοιπόν αυτή η γιορτή πλέον έχει έτσι ένα περίεργο συνέστημα. Αφήσει, θα προσπαθήσω να τα πω χωρίς να συγκινηθώ. Ήταν η αγαπημένη μου μέρα πάντα αυτή, γιατί γιόρταζε ο παππούς μου ο Παντελής και σηματοδοτούσε χαρές, τραπέζια, αγκαλιές πολλές, γέλια και πολύ ωραίες στιγμές. Πάντα, πάντα αυτή η μέρα τη γιόρταζε χαρακτηριστικά και πολύ, πολύ έντονα. Γενικά ήταν από τους ανθρώπους που ήθελε να κάνει γιορτή, να κάνει τραπέζι, να κεράσει, να δώσει. Αυτό το χαρακτήριζε η ιδιωτικότητα. Και για μένα ο Άγιος Παντελεήμονας είναι από αυτούς τους Αγίους που με έχουν στιγματίσει. Οπότε έπρεπε να κάνω την εισαγωγή μου. Δεν γινόταν. Πάμε τώρα σε Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα, χρόνια σας πολλά. Να στείλω τα φιλιά μου και στον ξάδερφό μου Παντελή. Και επιστρέφω να σας πω κι άλλα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν η αναβίση παρά με τον Μπάμπη Στόκα και όμως δεν τελειώνει εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μόλις αρχίζει η δική μας εκπομπή και η δική μας παρέα. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και σε άλλα νέα θα σας πω ότι για ακόμα μια φορά τα στατιστικά δεδομένα δείχνουν ότι είναι πρώτη σε ζήτηση πανελλαδικά η Κρήτη. Και θα μου πείτε σε τι. Η πλειονότητα των αγοραστών που προέρχεται από χώρες της Δυτικής Ευρώπης θέτουν πρώτη την Κρήτη σε ζήτηση αγορά σπιτιού. Μεγάλη λοιπόν η ζήτηση. Ένα στου τρει ενδιαφερόμενου ξένου ψάχνουν αγορά στο σπίτι εδώ. Εμεί, βέβαια, που θέλουμε, ψάχνουμε, επιθυμούμε, ακόμα και να νοικιάσουμε, δεν βρίσκουμε. Αλλά λεπτομέρειε. Το νησί μα είναι αγαπητό, όπω και να έχει. Καλό θα είναι να σκεφτούμε λιγάκι παραπάνω, βέβαια, όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μα και για του ντόπιου και για το μέλλον. Έχουμε μεγάλη ζήτηση περί αυτού του θέματο που δεν θα την κάνουμε τώρα. Πάμε να συνεχίσουμε με Impossible από Daniel Merriweather.

0: Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μαγαζί που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει ραντεβού, παρέες, οικογένειες, αλλά και εκείνο το αγαπημένο μπέργκερ που το τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη διάθεση. Και με παρέα, γιατί όχι. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά σας περιμένει ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ο Αμερικανός είναι σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες, μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια, 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
7: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
6: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
7: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
6: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Τι κάνει.
1: Αυτός ήταν ο Νίνο παρέα με τη Ζόζεφιν και το τραγούδι «Τι κάνεις». Τι κάνετε, είστε καλά, θέλω να είστε καλά. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και θα σας πάω τώρα στη Μιαμού, γιατί εκεί ετοιμάζουν κριτικό πρωινό με ψωμί ζυμωτό. Κάνουν πολύ ωραία πράγματα γενικά. Εκεί είναι και η αδερφή της γιαγιάς μου, οπότε δεν γίνεται να μην τα πω. Δεν γίνεται. Μου κάνουν πλάκα εδώ πέρα ότι αναφέρομαι συνέχεια σε γλέντια και πανηγύρια. Καλοκαίρι έχουμε. Εγώ θέλω να τα λέω. Κριτικό λοιπόν πρωινό με φρέσκο εφτάζιμο και ψωμί από τον ξυλόφρονο θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν στη Μιαμού Αστερουσίων, σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο χωριό, την Κυριακή 2 Αυγούστου. Ετοιμαστείτε λοιπόν να ξεκινήσει όμορφα η εβδομάδα σας με ένα προγραμματισμό. Τι θα κάνετε την Κυριακή? Από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, όσοι βρεθούν εκεί θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν παραδοσιακό κριτικό πρωινό με φρέσκο ζυμωτό ψωμί, ψημένο στον ξυλόφρονο, ελιές, τυράκια, πιταράκια, τα κάνουν τόσο ωραία, ντόπια αυγουλάκια κλπ. Καλούδια έναντι των 12 ευρώ το άτομο. Εγώ ξαναλέω, οφείλω να το πω. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να γνωρίσουν και το Λαογραφικό Μουσείο Μιαμούς. Υπάρχουν πολύ ωραίες γενικά στιγμές που ζουν εκεί κάθε χρόνο όσοι πάνε και αξίζει. Αξίζει κάθε ευρώ αυτή τη στιγμή που το λέω. Δεν είναι διαφήμιση, το λέω γιατί αγαπώ το χωριό και τους ανθρώπους εκεί. Πάμε σε Everything But The Girl και τραγούδι Missing.

0: Καλησπέρα σε όλους σας. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και σας έχω jewelry tip του μήνα. Η μαυρομάτης ώρα μας προτείνει να επιλέγουμε κοσμήματα που ταιριάζουν στις αναλογίες μας. Αν έχετε πιο petite silhouette για παράδειγμα, τα λεπτά και διακριτικά κοσμήματα συνήθως αναδεικνύουν καλύτερα την εμφάνισή σας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποφεύγετε τα statement κομμάτια. Επιλέξτε σχέδια με ενδιαφέρον, αλλά σε σωστή αναλογία, όπως μια λεπτή αλυσίδα με ένα εντυπωσιακό μενταγιόν. Αντίστοιχα, σε μια πιο ψηλή ή έντονη σιλουέτα, τα πιο bold κοσμήματα μπορούν να φορεθούν με μεγαλύτερη άνεση και ισορροπία.
1: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
2: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
1: Στα κοντά.
2: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
1: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
3: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
5: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
6: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα, lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ, τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το τραγούδι Χωρίς Αναπνοή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Την καλησπέρα μου σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και επειδή είμαι ρομαντική και το λέω συχνά και για όλους εσάς τους ρομαντικούς, αλλά και όχι, για αυτούς που αγαπάτε να κοιτάτε αστέρια και ουρανό. Οι μέρες κοινού 2026 στο αστεροσκοπείο Σκίνακα έχουν συζητηθεί και φέτος. Το αστεροσκοπείο Σκίνακα προσφέρει τη δυνατότητα ελεύθερης επίσκεψης κοινού στους χώρους του. Στο πλαίσιο της προσπάθειας εξοικείωσης των ανθρώπων με την επιστήμη και την τεχνολογία, οι μέρες κοινού για το καλοκαίρι, είτε κατά την Πανσέληνο είτε κοντά σε αυτήν κάθε μήνα, είναι συγκεκριμένες. Συνέβη ήδη 30 Ιουνίου η πρώτη. Έρχεται η επόμενη λοιπόν την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Θα ακολουθήσει και την Παρασκευή, 28 Αυγούστου. Και μετά θα έχουμε και κάμποσα μέσα στο φθινόπωρο. Εγώ όμως θα σας πω ότι αξίζει να τσεκάρετε πώς ακριβώς πάτε. Χρειάζεστε εννοείται ζακετούλα και πολλά ακόμα πραγματάκια. Ειδικό ντύσιμο. Οι επισκέπτες που θα βρεθούν στο Σκίνακα κατά τις ημέρες του κοινού θα έχουν μια πρώτη γνωριμία με τη λειτουργία του αστεροσκοπείου, θα λάβουν πληροφορίες για τα τελευταία επιτεύγματα της αστροφυσικής και θα παρατηρήσουν από τηλεσκόπιο 1,3 μ. Δεν είμαι η κατάλληλη να σου το αναλύσει, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Αξίζει, αξίζει, αξίζει. Το έχω ζήσει μια φορά, θέλω να το ζήσω ξανά. Οπότε τσεκάρετε τη σελίδα του αστεροσκοπείου Σκίνακα και βρείτε όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεστε. Εμείς τώρα πάμε σε Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

0: Μαρινάκη με το τραγούδι «Το μόνο που θυμάμαι». Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 θυμόμαστε ευχάριστα, θετικά, αισιόδοξα πράγματα. Τα συζητάμε παρέα. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Ο Κρίστοφερ Νόλαν εν τέλει έχει καταφέρει να πετύχει όλα αυτά που σκέφτηκε ή και αυτά που δεν σκέφτηκε, ειδικά στην Ελλάδα. Γιατί πολύ λόγος γύρω από την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, την Οδύσσια. Για χίλιους λόγους ο καθένας. Άλλοι πήγαν, άλλοι δεν πήγαν. Εγώ δυστυχώς δεν έχω καταφέρει να πάω γιατί δεν έχω τι να κάνω το μικρό. Αλλιώς θα είχα ήδη πάει. Και πιστέψτε με, δεν θα είχα ασκήσει αυτή την κριτική που ασκούν πολλοί άνθρωποι που δεν είναι καν γνώστες της ιστορίας αυτής. Τέλος πάντων, έχω ξαναπεί ότι όπως και να έχει, είναι μια υπερπαραγωγή που μόνο καλό μας κάνει. Μόνο καλό μας κάνει. Ας αφήσουμε την τόσο αυστηρή κριτική στην άκρη. Ας το δούμε σαν μια τεράστια χολιγουδιανή. Άντε, θα το πω σωστά. Τεράστια υπερπαραγωγή, τέλος πάντων, αμερικάνικη υπερπαραγωγή, που μας προσφέρει πολλά θετικά πράγματα. Τελεία. Πάμε να συνεχίσουμε. Επιστρέφω σε λίγο.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
2: Α, τις βρήκα ξανά.
1: Πού?
2: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
1: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
5: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
6: Hello, I'm Sam Smith.
7: This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.
10: Hey, what's up, this is John Legend.
11: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
12: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε εδώ στο Love Radio Greece 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Καλή εβδομάδα να έχουμε και χρόνια πολλά σε όσοι γιορτάζουν. Πάμε σε Maroon 5 και Sunday Morning.

0: το.
1: Αυτός ήταν ο Απόν με το τραγούδι Προβλήματα που ειλικρινά εγώ το είχα εκείνο το διάστημα πρωτοβγήκε στο repeat τόσες φορές. Έπαιζε λούπα νομίζω έως και 20 φορές τη μέρα. Λαύρα Ιδιοκρίτης 102,8 ακούτε εσείς. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και θα πάμε τώρα σε λίγο lifestyle. Θα αναφερθώ στην Αντζελίνα Τζολί και σε αυτά που είπε. Δήλωσε ότι θέλει να υπολουθούν οι πληγές των παιδιών. Μετά την απόφαση της Vivian να αφαιρέσει το επώνυμο του Brad Pitt, η Vivian είναι το τέταρτο παιδί του πρώην ζευγαριού. Που κατέθεσε αίτημα για να μην λέγεται πλέον Pitt. Ποτέ κανείς δεν ξέρει βέβαια τι συμβαίνει από μέσα, έτσι. Αλλά κάτι δηλώνει όλο αυτό. Και εκείνη δηλώνει ότι θέλει και επιθυμεί να επουλωθούν οι πληγές όλων αυτών που έζησαν τα παιδιά. Και εντάξει, εμείς απλά παρατηρούμε απ' έξω. Αν ο κόσμος λέει γνώριζε όλη την αλήθεια, θα έδειχνε μεγαλύτερη κατανόηση στα παιδιά και θα σεβόταν τη στάση τους. Το γεγονός ότι δεν μιλούν δημόσια ούτε αποκαλύπτουν λεπτομέρειες δείχνει μόνο την αξιοπρέπειά τους. Το ίδιο πρόσωπο πρόσθεσε ότι η Αντζελίνα Τζολί δεν βρίσκεται σε σύγκρουση, αν και δεν είναι λέει θυμωμένη. Θέλει απλώς να απολωθούν πληγές όλων. Άρα έκανα λάθος από το δήλωση. Τζολί, συγχωρέστε με. Είναι λυπηρό τέλος πάντων να το βλέπεις όλο αυτό. Είτε είναι η Αντζελίνα Τζολί, είτε είναι η Κατερίνα απέναντι, που λέει ο λόγος. Είναι άσχημο. Και ποτέ κανείς δεν ξέρει τι έχει συμβεί από μέσα σε οποιοδήποτε σπίτι. Πάμε σε Νίκο Πέργη τώρα και αυτά τα

0: Αυτό ήταν ο Daddy Swims, Hammer to the Heart. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Η κλιματική αλλαγή, έχουμε πει ξανά, ότι επιφέρει πολύ άσχημα γεγονότα και τα βλέπουμε. Δεν τα βλέπουμε βασικά τη στιγμή που τα ζούμε, τα βλέπουμε μετά. Έχει αποδείξει τώρα λοιπόν ότι μέσα από αυτό τον καύσωνα η Ευρώπη θα υποφέρει από ξηρασία. Γιατί μπορεί να βιώσαμε ωραίες βροχές, αλλά παρόλα αυτά πολλοί άριθμες ευρωπαϊκές χώρες υποφέρουν αυτό το καλοκαίρι από συνθήκες ξηρασίας και θα είναι ακόμα πιο έντονο μέσα στο φθινόπωρο. Η κλιματική αλλαγή λοιπόν επιδεινώνει την ξηρασία αυτή τη χρονιά στην Ευρώπη, καθώς η ακραία ζέστη εξατμίζει τις προμήθειες νερού που ήταν θετικές μέσα στο χειμώνα. Όλα αυτά τα αναφέρουν επιστήμονες για πολλές περιοχές της Ευρώπης, όπως και την Ελλάδα αλλά και τη Ρουμανία. Μας πιάνει και εμάς ο χάρτης. Η Γαλλία εκφράζει φόβους ότι πιθανόν να έχει φέτος τη μικρότερη σοδιά καλαμποκιού των τελευταίων 50 ετών, ενώ η Ρουμανία έχει περιορίσει την πρόσβαση των αγροτών σε νερό για άρδρευση, κάτι που δεν τους βοηθάει. Η Ολλανδία κήρυξε λειψιδρία ήδη την περασμένη εβδομάδα και 7 ελληνικά νησιά έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σοβαρής λειψιδρίας και ξηρασίας. Δεν είναι τόσο απλό λοιπόν, δεν συζητάμε απλά για καύσωνες. Επιφέρουν πολύ περισσότερα προβλήματα. Πάμε σε Σάκη Ρουβά τώρα. Σε έχω ερωτευτεί.
1: Φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα.
0: Σάκη Ρουβά τώρα, σε έχω ερωτευτεί.
1: Σημειώνει η μέρα. Φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα. Τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Love Radio Crete 102,8. Είστε σταθερά συντονισμένοι εδώ. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Σας έχω το jewelry tip του μήνα. Η μαυρομάτη ώρα μας προτείνει να επιλέγουμε το κολλιέ μας ανάλογα με τη λαιμόκοψη του ρούχου. Ένα V-neck αναδεικνύεται υπέροχα με ένα κολλιέ που ακολουθεί τη γραμμή του ντεκολτέ, όπως μια λεπτή αλυσίδα με μενταγιόν. Σε ένα strapless ή off-shoulder look, ένα πιο κοντό κολλιέ ή ένα διακριτικό τσόκερ μπορεί να φωτίσει όμορφα τον λαιμό και τους ώμους. Όταν το ρούχο έχει ήδη έντονη λαιμόκοψη ή πολλές λεπτομέρειες, προτιμήστε ένα πιο καθαρό και διακριτικό κόσμημα. Η ισορροπία είναι πάντα αυτή που κάνει το αποτέλεσμα πιο κομψό.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
8: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
7: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
8: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

Αυτή ήταν η Olivia Dean. So easy, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Να σας πάω στην παράσταση θεάτρου Σκιών. Ο Καραγκιόζης Καταζητούμενος, που θα παρουσιάσει ο Άθος Δανέλης με το θέατρο Σκιών Κρήτης την Παρασκευή, την τελευταία Παρασκευή του Ιούλη, 31 Ιουλίου λοιπόν, αυτή την Παρασκευή, ώρα 8 στο Κοκκίνι το Χάνι. Η παράσταση δίδεται στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου με εντελώς ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μικρή και μεγάλη, και σίγουρα οι μεγάλοι ένα παραπάνω θα το απολαύσουν, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις καλοκαιρινές περιπέτειες του αγαπημένου ήρωα του ελληνικού θεάτρου Σκιών, που αγαπάμε πολύ, αυτός ο Καραγκιόζης. Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Τέχνης και Πολιτισμού του Δήμου Χερσονήσου, με την υποστήριξη του εξοραϊστικού και παραδοσιακού συλλόγου Κοκκίνη Χάνη, ο Αρδαμός. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε και στο Δήμο Χερσονήσου, σε περίπτωση που δεν συγκρατήσατε όλη την πληροφορία, και να τη μάθετε. Παρασκευή 31 Ιουλίου, τρέξτε. Ο Καραγκιόζης Καταζητούμενος. Πάμε τώρα εμείς, ο Γιώργος Σαμπάνη, Ό,τι και να είμαι.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να δοκιμάσουμε αμερικάνικο μπραντς, αυθεντικό αμερικάνικο μπραντς όπως πρέπει να είναι. Bagels, pancakes, burgers από το πρωί στον Αμερικανό, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, Αρχοντοπούλου 11. Απλά σημειώστε το.
2: Και Miss Jets στην Πάρο με τη Sea Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
3: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla, η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
2: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη Sea Jets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
4: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου. When I met you in the summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love Radio Crete.

Αυτός ήταν ο The Weeknd, Dancing in the Flames, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και εγώ θα σας πω για μια φορά ακόμα ότι υπάρχει το website μας, το love1028.gr, γιατί μου στέλνουν μηνύματα από Χανιά, από Σιτία, μου λένε ότι μας ακούν από εκεί και χαίρομαι τόσο πολύ. Οπότε αν κι εσείς θέλετε να μας ακούσετε όπου κι αν είστε, πατάτε απλά love1028.gr, μπαίνετε απευθείας στον κόσμο της Pure in Love παρέας. Και πέρα από το ότι βλέπετε τα νέα του σταθμού, ανακαλύπτετε το πρόγραμμα των αγαπημένων σας εκπομπών, με ένα κλικ είμαστε ζωντανά μαζί σας παντού και μπορείτε να κλείσετε και το δικό σας ραντεβού, αν θέλετε να το πάτε ένα βήμα παραπέρα, για να ηχογραφήσετε το δικό σας slot, το δικό σας podcast, σε ένα πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Μπαίνετε, εξερευνείτε και μένετε συντονισμένοι εδώ. Είμαστε μέσα στο Καψαστόρι, στην πίσω πλευρά, στο πλακόστρο, το Σαπουτιέ, και μπορείτε να έρθετε να απολαύσετε το καφέ σας, το ποτό σας, το φαγητό σας, να δουλέψετε, να κάνουμε παρέα, ό,τι θέλετε. Πάμε σε αναβίση τώρα και Αιγαίο.

ημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Αυτός ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με το τραγούδι Λεπτομέρειες εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και ήθελα να σχολιάσω από την Παρασκευή ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που το καλοκαίρι επιλέγει να πάει Ευρώπη, να πάει στο εξωτερικό, να πάει κάπου σε μια βόρεια χώρα, να πάει Σουηδία. Δηλαδή, εγώ έχω δει πραγματικά πολλούς φίλους και γνωστούς οι οποίοι δεν έχουν βρεθεί σε κάποιο νησί αυτό το καλοκαίρι. Γιατί είναι από εδώ, γιατί είναι από την Κρήτη, γιατί απολαμβάνουν θάλασσα όποια στιγμή θέλουν, ή τέλος πάντων μπορεί να το έχουν και στο μυαλό τους ότι κοίτα να δεις, τώρα είναι μια ευκαιρία να πάω πιο οικονομικά σε μέρη που δεν θα πήγαινα το χειμώνα, γιατί είναι πιο famous το χειμώνα. Οπότε έχω πολλούς φίλους που ειλικρινά σκόπιμα το καλοκαίρι επιλέγουν να μην βρεθούν σε κάποιο νησί, τουλάχιστον στο 90% των περιπτώσεων θα πάνε και ένα νησί μια φορά στα 3 χρόνια, αλλά κυρίως πάνε εξωτερικό και πάνε σε πολύ βόρειες περιοχές. Δεν ξέρω αν θα το έκανα ποτέ, ειδικά εκεί που πάνε, τέλος πάντων, να πάνε τώρα Φιλανδία, δεν ξέρω. Αλλά γιατί όχι, δεν το έχω σκεφτεί. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, έχουμε ακόμα μία ωρίτσα να πούμε πολλά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
2: Αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια τώρα. Νούμερο 2.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
4: Φαίνεται, ε.
3: Λιγάκι.
4: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
3: Τι να με νοιάζει?
4: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
3: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
5: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
8: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810 82 22 84. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
9: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
10: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
11: Γεια σας, είμαι η Κέντη.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
3: Καλησπέρα και πάλι είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Πελαδάκη μέχρι και τις 10. Να πω μια καλή εβδομάδα σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Πάμε σε μαντό και χαρτί.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, σε μένα πες μου ποιος, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και νομίζω ότι σας έχω μιλήσει ξανά για τη Σύρο, που είναι ένα πολύ όμορφο νησί, δεν έχω πάει. Μου έχουν στείλει πολύ φέτος ακροατές ότι βρέθηκαν εκεί. Τώρα λοιπόν έρχεται μία ακόμα λίστα, η λίστα των 2026 Island Hot, κοινώς τα πιο hot νησιά του 2026 παγκοσμίως. Έδωσε λοιπόν στη δημοσιότητα το Expedia Group μία κατάταξη που μας έχει μέσα και είμαστε το τέταρτο κατά σειρά. Αυτό δεν είναι λοιπόν άλλο από τη Σύρο, αυτό το νησί που έχει την τέταρτη θέση, να σχολιάζουν από εκεί, από το Expedia, ότι πρόκειται για ένα ιδανικό προορισμό για cuisine and charm, αναγνωρίζοντας το μοναδικό συνδυασμό γαστρονομίας, πολιτισμού, αρχιτεκτονικής, αυθεντικότητας και ποιότητας εμπειριών που προσφέρει, ενώ το προτείνει ως μια ξεχωριστή εναλλακτική λύση απέναντι στους πιο πολυσύχναστους προορισμούς των Κυκλάδων. Εγώ βέβαια έχω στο μυαλό μου ότι η Σύρο είναι πολυσύχναστη. Τώρα, okay, έχει δώσει πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Πρώτη στη δεκάδα είναι η Αγία Λουκία στην Καραϊβική, δεύτερο είναι το Πόρτο Σάντο στη Μαδέρα της Πορτογαλίας, τρίτο είναι το Πράσλιν σε Ιχέλες και τέταρτη η Σύρος μας στην Ελλάδα. Δεν είμαστε πιο κάτω, όχι, στη δεκάδα δεν είμαστε ξανά, αλλά μπράβο μας. Λοιπόν, πάμε σε Bruno Mars και I Just Might.

Αυτό ήταν ο Νίνο με το τραγούδι Φοβάμαι. Εμείς δεν φοβόμαστε τίποτα γιατί έχουμε την καλύτερη παρέα όλους εσάς εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και σας πάω σε ακόμα μια γιορτή γιατί έρχεται η 21η γιορτή Κολοκυθιού το Σάββατο 8 Αυγούστου και ώρα 9 το βράδυ στο μικρόφωνο και σας πάω σε ακόμα μια γιορτή γιατί έρχεται η 21η γιορτή Κολοκυθιού το Σάββατο 8 Αυγούστου και ώρα 9 το βράδυ στο θα το πω σωστά, Αυρακόντε του Οροπεδίου Λασιθίου. Θα

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Love Radio Κρήτης 102,8. Και επειδή είμαστε ραδιόφωνο για να αγαπήσετε αλλά και για να απολαύσετε, σας πω σε μία ακόμα απόλαυση εκεί στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε, γιατί το μπέργκερ μυρίζει και γεύεται αλλιώς. Αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

ήταν η Δανάη με το τραγούδι και άλλο εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Θα σας πάω τώρα στην Google Atlas που έχει βγάλει μια έρευνα και καλύπτει περισσότερες από 150 χώρες, 140 γλώσσες και 800 επαγγέλματα. Παράλληλα με 4.000 διαφορετικές εργασίες. Αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη ως σήμερα αποτύπωση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία και την καθημερινή ζωή. Έχει πολύ ενδιαφέρον η συγκεκριμένη έρευνα. Εγώ είμαι πολύ περίεργη. Μπήκα, τη διάβασα όλα αναλυτικά. Εντάξει, δεν μπορούμε να τη μοιραστούμε εδώ. Όμως αξίζει να τσεκάρετε. Ο Atlas ρίχνει φως στο πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα εργαλεία AI της Google και τη χρησιμοποιούν σε διαφορετικές εργασίες στη δουλειά, αλλά και την καθημερινότητά τους. Η έκθεση του Google Atlas προσφέρει μια πρώτη εικόνα ουσιαστικά ενός τοπίου που αλλάζει γρήγορα και όλα αυτά που εμένα προσωπικά με τρομάζουν. Με ποιο τρόπο κάθε μέρα ο κόσμος μπαίνει, τι ψάχνει, τι αναζητά και ακόμα και σε πολύ απλά πράγματα πώς δεν βάζει καν το μυαλό του να σκεφτεί. Εγώ τρομάζω, το ξαναλέω. Πάμε σε Δέσποινα Βανδύ και όλα οδηγούν σε σένα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και σας έχω jewelry tip του μήνα. Η μαυρομάτης ώρα μας δείχνει πώς να φορέσουμε ένα statement κόσμημα χωρίς υπερβολή. Ένα εντυπωσιακό κόσμημα δεν χρειάζεται ανταγωνισμό. Αν επιλέξετε ένα μπολ δαχτυλίδι, ένα ζευγάρι ιδιαίτερα σκουλαρίκια ή ένα κολιέ με έντονη παρουσία, αφήστε το να πρωταγωνιστήσει. Κρατήστε τα υπόλοιπα κοσμήματα πιο διακριτικά, ώστε το look να παραμείνει κομψό και ισορροπημένο. Συχνά η πραγματική πολυτέλεια φαίνεται στην επιλογή του ενός σωστού κομματιού.
1: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
2: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο, θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
2: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δεν λειτουργεί τίποτα!
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ωμικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης ωμικρον εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ωμικρον εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μη το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
5: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Αυτό ήταν ο Νίκος Απέργης, παρέα με τη Δάφνη Λόρενς. Ίσως αύριο, τι ωραίο τραγούδι. Το ακούμε τώρα ήδη μια εβδομάδα. Ο Νίκος Απέργης είναι αγαπημένος μας. Συνεργάζεται δισκογραφικά με τη Δάφνη Λόρενς, ένα ντουέτο έκπληξη με τίτλο Ίσως αύριο. Κυκλοφορεί από την Panic Platinum. Είναι ωραία και η στίχη και η μουσική και μας φτιάχνει τη διάθεση. Λοιπόν, εγώ θα στείλω τα φιλιά μου στον Άγιο Νικόλαο, γιατί εκεί κάνουν πολύ ωραία δουλειά. Με τα βιβλία, με τη βιβλιοθήκη. Η Κρήτη μέσα από τα βιβλία και την κριτική ποιήση αλλά και τη μουσική έχουν κάνει κάποιες, μια σειρά εκδηλώσεων τέλος πάντων, και όλα αυτά εντάσσονται στην καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας. Βιβλία, παράθυρα ανοιχτά, πολύ ωραία πράγματα. Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας, και έτσι να συνεχίζετε. Η βιβλιοθήκη πρέπει να είναι ανοιχτή προς τον κόσμο. Πρέπει τα παιδιά να αγαπήσουν το βιβλίο ξανά, να αφήσουν στην άκρη όλα αυτά τα ψηφιακά και να έρθουν πιο κοντά με το βιβλίο με οποιοδήποτε τρόπο. Πάμε σε Θοδωρή Φέρη, είμαι εδώ για εσένα. Επιστρέφω να σας πω ένα καλό βράδυ.

Love Radio Κρήτης 102,8 και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας πω εγώ ένα καλό βράδυ, ένα καλό υπόλοιπο Δευτέρας. Να είστε καλά, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Μεγάλη και σημαντική γιορτή για εμένα σήμερα, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε όσους αγαπάτε, να σκέφτεστε θετικά και να είστε καλοί άνθρωποι. Μόνο αυτό μας σώζει. Θα τα πούμε αύριο ξανά, Τρίτη 28 Ιουλίου, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη, τρεις ολόκληρες ώρες, έτσι και αύριο από εμένα. Φιλιά πολλά. Γεια σας.

0: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
2: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η

0: ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Fighting, fighting, fighting. The symbols of

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

νεότερα ελληνικά. Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα. Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love 1028.gr.

0: Θήβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου, με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη Θήβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
2: Hydrogeam, Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Κρήτης, 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης, 102,8.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κούλ.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Ουχ, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
12: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.

0: νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
2: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
5: Do, Na, To, Fa, E και Si.
4: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
4: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με γκουρού Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
8: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ξέρεις πως θα πέθαινα για σένα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ραδιοκρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ραδιοκρήτης 102,8.

0: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: If I should stay

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες

βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα. Όλο το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,5.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.